τα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πύρινο της Χνότο

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής κατά τους χειμερινούς μήνες επιταχύνεται εκ νέου με ραγδαίους ρυθμούς, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Νέα μελέτη με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο του Southampton αποκαλύπτει ότι από το 24 έως το 25 η έκταση του πάγου κατά την περίοδο Φεβρουάριου-Μάρτιου εμφάνισε θεαματική μείωση της τάξης του 5,8%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια χειμερινή μείωση που έχει καταγραφεί από το 1978, όταν και ξεκίνησαν οι δορυφορικές παρατηρήσεις. Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από τη Σχολή Ωκεανογραφίας και Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου σημείωσε: «Αυτή η απότομη πτώση αλλάζει τον τρόπο που ερμηνεύουμε τις πρόσφατες μεταβολές στον χειμερινό πάγο της Αρκτικής». Η παύση του λιωσίματος των πάγων που παρατηρήθηκε στις αρχές του 20 αποδεικνύεται τώρα μια προσωρινή επιβράδυνση στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης υποχώρησης που συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο θαλάσσιος πάγος λειτουργεί ως φυσικό φράγμα ανάμεσα στον σχετικά θερμό Αρκτικό ωκεανό και την πολύ ψυχρότερη χειμερινή ατμόσφαιρα, αποτελώντας έτσι έναν κρίσιμο δείκτη για την πορεία του κλίματος. Η υποχώρησή του επιτρέπει σε μεγαλύτερες ποσότητες θερμότητας και υγρασίας από τον ωκεανό να περάσουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό επηρεάζει τα συστήματα πιέσεων, τη δημιουργία καταιγίδων και τη συνολική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, μεταβάλλοντας τον καιρό ακόμη και σε νοτιότερες περιοχές.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1822, γεννιέται ο Αυστριακός μοναχός Γκρέγκορ Μέντελ που ανακάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας. 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο έκαναν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 1974, με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιβάλλεται κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. 1981, ο Τούρκος Γκρίζος Λύκος Μεχμέτ Αλί Ακτσά καταδικάζεται σε ισόβια για την απόπειρα δολοφονίας του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου. 1987, πρωτοφανής καύσωνας με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπερβολική υγρασία πλήττει τη χώρα με δεκάδες θύματα.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: All the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform

Είμαι κάπου μεσοπέλαγα, το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία αλλαγή, κανείς να κινηθεί.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σήμερα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο λόγω του καύσωνα. Μείωση του χρέους όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και ως απόλυτο ποσό για τρίτη διαδοχική χρονιά. Καθώς και παραγωγή πλεονασμάτων μεγαλύτερων από τις επικαιροποιημένες προβλέψεις, βάζει ως στόχο το Οικονομικό Επιτελείο και για το 26. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplane στον Άλιμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησιακής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεμένουν από χρήματα και πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν, με την Ουάσιγκτον να ζητά από το Κογκρέσο 67 δισεκατομμύρια δολάρια για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα πιο χρεωμένα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω στεγαστικών δανείων, βρίσκονται κατά σειρά σε Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Βέλγιο, Κύπρο, Πορτογαλία και Γερμανία. Τα ασιατικά δηληστήρια στρέφονται στη διόρυγα του Σουέζ για τη μεταφορά σαουδαραβικού πετρελαίου εν μέσω απειλών των Χούθη.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η νέα αγωνιστική περίοδος αναμένεται να βρει τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφια. Συγκεκριμένα, ο Κροάτης Διεθνής θα παραχωρηθεί δανεικό στη ΛΑΣΚ με την υπόθεσή του να βρίσκεται στη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομεριών. Ο Ολυμπιακός στην παρούσα κατάσταση και με τους παίκτες που έχει δεν θα αποκτήσει άλλον εξτρέμ για το ρόστερ του. Κανείς περιορισμός στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάξη στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα έχουν διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα, όπου είναι και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει διαθέσει η ΠΑΕ. Ο Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το μάτς με τη Δυναμό Κιέβου και έχει μέσα τον Ράχμαν Μπάμπα αλλά και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Άρης βρίσκεται στην Ιταλία και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση εν ώψη των δύο προγραμματισμένων φιλικών αναμετρήσεων με Αταλάντα και Μόντσα. Από την 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα εκκινήσει η εθνική τη νέα σεζόν, καθώς σημείωσε άνοδο 2 θέσεων.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Διακοπές στην Ελλάδα κάνει ο τραγουδιστής Λουίς Φόνσι, γνωστός και μέσα από την επιτυχία του κομματιού Despacito. Ο πορτορικανός καλλιτέχνης πόζαρε στην παραλία με ένα λευκό πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, κοιτώντας χαμογελαστό στον φακό, προσθέτοντας πάνω στο story του την ελληνική σημαία. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής επισκέπτεται τη χώρα μας, καθώς πέρσι ταξίδεψε στη Μύκονο μαζί με τη σύζυγό του. Το ζευγάρι, όπως είχε γίνει γνωστό, είχε επισκεφτεί την Ψαρού, ενώ όπως φαίνεται επισκέπτονται συχνά το νησί των Ανέμων, καθώς ο φακός τους είχε εντοπίσει και το καλοκαίρι του 22 σε μαγαζί της Μυκόνου. Μία συγκινητική ανάρτηση για την Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του 30 χρόνια μετά τον θάνατό της. Ο γιος της αείμνης της Εθνικής Σταρ, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στο μνημόσυνο, δημοσίευσε μία φωτογραφία από το κημητήριο, επισημένοντας ότι θέλησε να βρεθεί κοντά της μόνος, μακριά από τα φλας και άλλες παρουσίες, τονίζοντας ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, η απουσία της μοιάζει μέχρι και σήμερα ένα γεγονός αδιανόητο. Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία φροντίζει άλλωστε να την επισκέπτεται με κάθε ευκαιρία. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η ηθοποιός κάθεται δίπλα στον πατέρα της, με τους δυο τους να τραγουδούν μαζί κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στη Σιτία. Μπαμπάς και κόρη δείχνουν να απολαμβάνουν ιδιαιτέρως τη στιγμή.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
10: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια. Συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, ανατολική Στερέα και Εύβοια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα νότιο-ανατολικά βορειοδυτική 4 με 6, στο Αιγαίο νότιο 3 με 5, το απόγευμα βόρειο βορειοανατολική τοπικά έως 6 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 33 Καβάλα, 36 Αλεξανδρούπολη, Μύκονος, Πρέβεζα, Ηράκλειο, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Κέρκυρα, Χανιά, 38 Αθήνα, Άρτα, 40 Γιαννιτσά, Σέρες, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Ελπίζω να είστε εδώ. Εγώ πάντως μετά από 4 μέρες να είμαι ξανά πίσω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Και καλώς σας βρήκα κι εγώ. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Επιτέλους πίσω. Εντάξει, ο προγραμματισμός ήταν να είμαστε χθες εδώ. Αλλά όμως κάτι αναποδιές. Οι οποίες τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι ακριβώς αναποδιές. Μας εμπόδισαν να είμαστε χθες το πρωί στον αέρα. Τετάρτη σήμερα, 22 μήνας, 22 Ιουλίου 2026. Πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο. Τι κάνετε παιδιά, ζεσταίνεστε. Γι' αυτό λοιπόν σε χέρι. Λοιπόν, προετοιμαστείτε από νωρίς το πρωί. Γυαλάκια ηλίου. Καπελάκι. Νεράκι. Αντιλιακό. Και πάμε στη θάλασσα, μπας και σωθούμε. Όσοι μπορούμε τουλάχιστον, ή μάλλον όσοι μπορείτε. Στη θάλασσα, παιδιά, στη θάλασσα. Καλημέρα, Ραντάρ. Καλημέρα, Βασιλικούλα. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα, Δεσποινούλα. Δάσκαλε. Τζανί, Πολυνάκη, Δημήτρη, Πίτσα, κυρία Πίτσα μου, Γιώργο, Παντελή. Καλημέρα στα υπέροχα παιδιά, στους πρωινούς τύπους και στις πρωινές τύπισες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι ωραία που πέρασα, ακούστε. Που λέτε, την Δευτέρα το βράδυ είχαμε πάει στην Αμοργό. Είχαμε πάει να καλύψουμε ρεπορτάζ, τέλος πάντων, να δούμε φίλους, να δούμε ανθρώπους, να... αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα σας τα πω μετά για τα ρεπορτάζ. Τη Δευτέρα το βράδυ ήταν προγραμματισμένο να μπούμε στο πλοίο και να έρθουμε να γυρίσουμε πίσω στην Άξο, γιατί την Τρίτη το πρωί σας είχα τάξει λεπτομέρειες για τα ρεπορτάζ. Για την τιμητική εκδήλωση στον Παπαθωμά, το Συνοδεινό, για τα εγγένεια που έγιναν στην αφαλάτωση εκεί στα Κατάπολα, στην Αμοργό, τα εγγένεια του Θόλου και δέση. Πάμε λοιπόν στο λιμάνι, πάρα πολύ ωραία. Να σου το καράβι έρχεται. Πίσω, η άβρα σου, η πρωινή θα με κρατάει. Πάμε να βάλουμε μπροστά το αυτοκίνητο. Μπα, δεν νιώθει. Βρε καλό μου, βρε χρυσό μου, τίποτα. Μπαταρία λέει. Όχι, δεν θα πας πουθενά, θα μείνεις εδώ Στουρνάρα, στην Αμοργό. Και κάπως έτσι αναβλήθηκε η επιστροφή από την Δευτέρα το βράδυ στην Τρίτη το πρωί. Και γιατί τώρα μας βγήκε σε καλό όλο αυτό? Μα μπείτε στον Άξο Σπρες, βρε παιδιά. Μπείτε στον Άξο Σπρες να δείτε εικόνες όμορφες από τα μικρά νησάκια μας, από τις μικρές Κυκλάδες. Με το ταξίδι με το Σκοπελίτη. Εκεί μπορείς να καταγράψεις τα πάντα. Από το κατάστρωμα του Σκοπελίτη μπορείς να καταγράψεις τα πάντα. Μπείτε να δείτε εικόνες όμορφες. Και εμείς εδώ επιστρέψαμε στην όμορφη Νάξο. Για να σας καμαρώσω, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου.

Λοιπόν, περιμένω τα νέα σας, παιδιά. Περιμένω να μου γράψετε πώς περάσατε. Αχα. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, ραντάρ, ζέστη. Περιμένω να μου πείτε πώς περάσατε. Περιμένω να μου πείτε πώς είστε, τι διάθεση έχετε. Να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί και σήμερα οι θερμοκρασίες, διαβάζω εδώ, θα χτυπήσουν, η θερμοκρασία μάλλον, θα χτυπήσει κόκκινο. Όπα, τηλέφωνο, για μισό, για μισό.

Λοιπόν, παιδιά, δεν έφυγα. Εδώ είμαι. Μιλούσα στο τηλέφωνο. Ναι, ξέρω, σας έλειψα. Και εμένα το ίδιο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ξαναλέω, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, βεβαίως. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει, που είστε έτοιμοι να πάτε στη δουλειά σας, που είστε ήδη στο γραφείο σας. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους όσοι είστε στο δρόμο. Στα παιδιά, στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σε όλα τα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του Χιτά. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Ειρήνη, στη γειτονιά σου ήμουνα πάλι. Και στα παιδιά του ΔΕΔΙΕ, στο Γιάννη, στο Χρήστο και στο Σπύρο. Και φυσικά στους ανθρώπους που είναι κοντά μας, στις επιχειρήσεις που είναι κοντά μας καθημερινά. Και δεν είναι άλλοι από το φούρνο Λεγογιάννη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, το My Market, τα σούπερ μάρκετ My Market, τα δικά μας σούπερ μάρκετ, η πτηνοτροφική Νάξου με τα αυγουλάκια τα φρεσκότατα από τις κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες και το φραγκόσικο στο φιλότι με τη δροσιά του, με τη δροσιά του. Ζέστη Νίκο, ζέστη, ζέστη. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα χτυπήσει 43 άρη σήμερα σε κάποιες περιοχές της χώρας. Δεν ξέρω εδώ κάτω τι θα γίνει, θα σας πω σε λίγο. Δεν έχω δει, η αλήθεια είναι, την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα τα δούμε μαζί σε λίγο.

Αυτά, καλοκαιρινά τραγουδάκια, καλοκαιρινές διακοπές. Μακάρι να κρατούσαν για πάντα οι καλοκαιρινές διακοπές. Δεν γίνεται όμως αυτό. Λοιπόν, που λέτε σήμερα, καλημέρα στο φίλο μου το Μανώλη το Σαντοριναίο. Του προφήτη Ηλία να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιόρταζαν και όσες γιόρταζαν. Στις 20 του μήνα, τη Δευτέρα που μας πέρασε. Καλημέρα Ηλία Κοτάκη, χρόνια πολλά και καλά. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 22 μήνας, Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθενομάρτυρος, Χιοπολίτιδος έχει την τιμητική της ηχείο σήμερα, και Οσίου Μενελάου, Μαγδαληνή λοιπόν, Μάγδα, Μαριλένα, Μαρκέλα γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά και καλά. Κάνω τη λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντοριναίου να δω αν έχουμε κάποια εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα στην Άξο. Όχι, πάμε στις 25 του μήνα και στις 26. Στις 26 της Αγίας Παρασκευής, και αν έχουμε εκκλησίες. Πάντως προφήτης Ηλίας, βλέπω εδώ Μανώλης μου είχε σημειώσει. Χώρα, μονή, φιλότη, σκαδό, τρίποδες, φανερωμένη, ποταμιά, με αγιογραφία κιόλας. Καλόξυλο, δαμαριώνα, απείρανθο, δύο, η μία με αγιογραφία. Αγιογραφίες μάλλον, σαγκρί με αγιογραφίες και γλυνάδο. Χρόνια πολλά ξανά στον Ηλία και στην Ηλιάνα.

0: Προσπαθήστε όσοι μπορείτε τουλάχιστον να βρίσκεστε σε δροσερό περιβάλλον, παιδιά, να μην βγαίνουμε έξω τις μεσημεριανές ώρες. Μάλιστα, σήμερα έχει αποφασιστεί από τη 1 μέχρι και τις 5 όσοι εργάζονται έξω και κάνουν χειρονακτικές εργασίες να μην εργαστούν αυτές τις ώρες, από τη 1 μέχρι και τις 5. 5 ή 6, θα το δω στη συνέχεια και θα σας πω. Πάντως, εδώ στην Άξο σήμερα το θερμόμετρο θα γράψει 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν με νότιες, νότιο-δυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρο, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Αύριο αρχίζει να αλλάζει λίγο η κατάσταση, θα δροσίσει και μάλιστα σημαντικά, γιατί ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι πλέον. Εξαράκι εδώ στην Άξο, 30 βαθμοί Κελσίου μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. 32 βαθμοί την Παρασκευή ξανά. Με αρχικά βόρειους ανέμους, στη συνέχεια θα γίνουν δυτικοί και αμέσως μετά το απόγευμα νότιο-δυτικοί. Το Σάββατο βλέπω πάλι πτώση της θερμοκρασίας, 27 βαθμοί Κελσίου, τι λες? Με βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ, με λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Την Κυριακή 30 με βόρειους ανέμους 5 μποφοράκια. Και τη Δευτέρα, βόρειο, βορειοδυτική άνεμη 3 και τοπικά 4 μποφόρ, 33 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Δύσκολη λοιπόν θα είναι η σημερινή μέρα. Από αύριο λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λιώσαμε Δεσποινούλα, λιώσαμε. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Μακάρι να μπορούσαν να κρατήσουν για πάντα οι καλοκαιρινές διακοπές, αλλά είναι λίγο, εντάξει, λίγο χλωμό αυτό, λίγο δύσκολο, λίγο αυτό, τέλος πάντων, ναι. Καλώς στο φίλο μου τον Ανέστη.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 20 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 20 και 43. Η σελήνη 8 και κάτι ημερών.
1: Σαν κύμα φτάνω στο λαιμό σου.
0: Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά, για να τσεκάρω.
1: Κι ας πνιγώ για το καλό σου.
0: Ο Ερίκος, ο Βαγγέλης, ο Μιχάλης.

0: Αττική φίλη μου Ειρηνούλα, ημεροβιγλιανή. Καλώ σα βρήκα, Ειρήνη μου. Καλώ σα βρήκα, Κατερίνα, Μανώλη. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα νησιά μας, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην πρωτεύουσα που ψήνονται, παιδιά, αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες. Ψήνονται! Δεν είναι ό,τι καλύτερο να είσαι τώρα σε αστικό κέντρο, μες στα τσιμέντα και μες τα αυτά, τέλος πάντων. Αλλά πώς να το κάνεις, βρε καλό στο γειτονάκι μου! Μπαταριόπληκτη, σωστά. Δεν λες πάλι καλά, Γιώργο, δεν λες πάλι καλά. Δεν λες πάλι καλά, κάναμε και το ρεπορτάζ μας το ωραίο χθες το πρωί. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Να έχει ηρεμία η θάλασσα και να ταξιδεύεις με το σκοπελίτι και να κάνεις όλη την κρουαζιέρα. Δηλαδή να ξεκινάς από την Αμοργό και να καταλήγεις στην Άξο. Και να περνάς από όλες τις μικρές Κυκλάδες. Για σημειώστε το αυτό, από όλες. Από τη Δονούσα, μετά Κουφονήσι, μετά Σχοινούσα, μετά Ηρακλία και δώστου μετά για την Άξο. Ήταν υπέροχα. Και ξέρετε τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει μέσα στο σκοπελίτι. Λες και ακόμα και αυτοί που μπαίνουν για πρώτη φορά μέσα στο πλοίο, σαν να έχουν μπει άλλες 10 φορές. Ανοίγεις έτσι κουβέντες, συζητήσεις. Κάνεις κουβέντες με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από μακριά και σου λένε: πω, τι ωραίο. Σου θυμίζει τα παλιά, τα καλά, τα ταξίδια, παιδί μου. Έμπαινε σε πλοίο, έλεγε: θα μπω σε πλοίο και θα πάω εκδρομή, θα πάω διακοπές. Σου θυμίζει τον παλιό, τον καλό, τον καιρό. Δηλαδή, πότε, εκεί που ζήσατε εσείς τη δεκαετία του 80, αυτά τα ταξίδια τα αυτά, ναι, ναι. Και εγώ από το 90 πια.
1: Στις καρδιάς, στους διαδρόμους, στις ανάτολοι, στους
0: και κάτι νερά, κάτι νερά στις μικρές Κυκλάδες, κάτι.

Λοιπόν, στα κόκκινα. Στα κόκκινα ανεβαίνει σήμερα ο υδράργυρος. Ο καύσωνας κορυφώνεται με θερμοκρασίες μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για δύσκολες συνθήκες, ενώ από την Πέμπτη, από αύριο, αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για τον καύσωνα που επηρεάζει τη χώρα μας με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και στα κεντρικά και στα νότια ηπειρωτικά η θερμοκρασία και θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς τοπικά στη Θεσσαλία τους 43. Επισημαίνεται παράλληλα ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας. Ευνοείται, ακούστε, είναι μαζί με όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή να μην έχεις έναν καύσωνα, να μην έχεις ένα 40 διάρρη, να μην σου έρθει και λίγη σκόνη από την Αφρική. Μα πώς θα γίνει χωρίς σκόνη, πού πας. Και σκόνη λοιπόν από την Αφρική, οπότε πολύ μεγάλη προσοχή στους συνανθρώπους μας που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, παιδιά. Και φυσικά στα μικρά παιδιά.

23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Στο σήμερα θα πάμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε λίγο και το πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον κόσμο, η δισεογραφία γενικότερα. Να, εδώ ρίχνω μια ματιά, τη βλέπω μπροστά μου. Αχα, καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα ο Μπέρναμ, μάλιστα, καλός άνθρωπος. Και διάφορα άλλα θέματα τέλος πάντων, τα οποία θα τα δούμε σε λίγο. Τι είναι αυτό, τι βλέπω στην απογευματινή, για κάτσε λιγάκι. Πρίκα 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε 13 περιφέρειες από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-30. Κονδύλια μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Θα φτιάξουμε λιμάνι, αυτό είναι. Ζεστό χρήμα, λέει, για σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, τεχνολογικά κέντρα, κοινωνικές κατοικίες, υποδομές πολιτικής προστασίας. Ο στόχος του Πρωθυπουργού είναι να αισθανθούν οι κάτοικοι και του πιο απομακρυσμένου οικισμού ότι η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.

Λοιπόν, για έχετε το νου σας λίγο, παρακαλώ πολύ. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μία τόσο ζεστή ημέρα εάν δεν πεις έναν χυμό πορτοκάλι φρεσκοστημένο και δροσερό. Για να πάρεις ενέργεια τη χρειάζεσαι πολύ περισσότερο. Τι λένε οι ειδικοί, δεν λένε να πίνεις πολλά υγρά? Λοιπόν, φρέσκος χυμός πορτοκάλι. Πού θα τον βρεις? Στο φούρνο Λαγογιάννη. Μετά θα το πάρεις και το καφεδάκι σου. Τι θα πως, χωρίς καφέ δεν πας πουθενά. Επίσης χρειάζεσαι ενέργεια, λένε να τρώμε ελαφριά, να αυτό. Δεν σου πει για την υγραβιερόπιτα, δηλαδή βαριά για πρωί. Έλα τώρα, έλα τώρα. Θες ένα σαντουιτσάκι? Θες κανονικό σάντουιτς ή θες εκείνα τα μικρά, τα ωραία που παίρνει και ο Νίκος ο φίλος μου σε διάφορες εκδοχές και τα τσακίζει σε μισή ώρα το πολύ? Πήγαινε στο φούρνο Λαγογιάννη, θα τον βρεις σε τρία σημεία εδώ στην Άξο. Το ένα είναι απέναντι από το νοσοκομείο μας εδώ στη χώρα της Νάξου. Το δεύτερο σημείο στις Τρίποδες ή αλλιώς στη Βίβλο. Και αυτό με τη μαγική αυλή θα το βρείτε στην Πλάκα. Εκεί όπου θα πάτε να κάνετε και το μπάνιο σας, παιδιά, ναι, ναι. Καλώς την ονά μου από την παραλία. Φωτογραφία θέλω, ονά.

νάτα και τα νεράτα Σαντορίνια, νάτα υπέροχη θάλασσα. Πω, καθαρή, πεντακάθαρη και πολύ ήρεμη. Πολύ ηρεμή, διότι είπαμε τα μποφοράκια σήμερα τίποτα αμιλητέα ποσότητα. 3-4 μποφόρ νοτιοδυτική άνεμη. Πάρα πολύ όμορφα. Είστε τυχεροί όσοι μπορείτε τώρα το πρωί να πάτε να κάνετε μια βουτιά στη θάλασσα. Νωρίς ή αργά το βράδυ. Μη σας πω ότι είναι ωραία ιδέα να πας αργά το βράδυ για μπάνιο, το απόγευμα προς βράδυ. Εξαιρετικά. Να και φωτογραφίες από το σκοπελίτι από ψηλά. Από το κατάστρωμα το πάνω-πάνω. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα είναι αυτές τις μέρες και πολλοί κόσμος βλέπω ότι συνεχίζει να επιλέγει Κυκλάδες. Να επιλέγει μικρές Κυκλάδες και γενικότερα Κυκλάδες. Γνώρισα χθες στο πλοίο ένα ζευγάρι, έτσι, συνταξιούχοι άνθρωποι, οι οποίοι επιμένουν κυκλαδίτικα. Και μάλιστα επιμένουν με δονούσα και κουφονίση, μου είπαν φέτος. Μια βδομάδα στο ένα νησί, μια βδομάδα στο άλλο, παράδεισος. Εχθές αναχωρούσαν, ήμασταν μαζί στο Σκοπελίτι και μετά θα έπαιρναν το πλοίο για τον Πειραιά. Περιττώ να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι φεύγουν, ολοκληρώνουν τις διακοπές τους, δεν νιώθουν και πάρα πολύ καλά. Βέβαια, το συγκεκριμένο ζευγάρι μου είπε ότι εμείς έχουμε και συνέχεια. Έχουμε δύο αποδράσεις ακόμα να κάνουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Εννοείται σήμερα, ρε πω, εννοείται. Εννοείται, δεν πιστεύω να πιάσεις τίποτα κατσαβίδια σήμερα, Νίκο, και να βγεις έξω να δουλέψεις. Πρόσεξε καλά, έχει το νου σου.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά το τραγούδι που ακούμε τώρα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά για τα... να πάμε να γυρίσουμε λίγο σιγά σιγά το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Εσείς εδώ, πολύ σωστά συντονισμένοι. Και θέλω να σκέφτεστε από τώρα τι φτιάχνουμε σήμερα, τι μαγειρεύουμε σήμερα. Κάτι ελαφρύ, φαντάζομαι. Μου πείτε κανένα μουσακά, κανένα παστίτσιο, κανένα τέτοιο πράγμα. Όχι. Ομελέτα, πτηνοτροφική Νάξου. Θα πάμε να βρούμε αυγουλάκια, θα τα βρούμε σε αρκετά σημεία εδώ στην Νάξο. Να φτιάξουμε μια ωραιότατη ελαφριά ομελετούλα. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Καθαρό νερό ποτιδρύσεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

φιέστα. Λοιπόν, καλός χαμός. Δεν προλαβαίνω τα μηνύματά σας. Νάτος ο φίλος μου ο Παντελής από την πανέμορφη Σαντορίνη. Δεν πιστεύω, Παντελή μου, να είστε έξω σήμερα στα μπέλια μέσα. Δεν πιστεύω. Και αν είστε νωρίς να γυρίσετε πίσω. Η φίλη μου η Ρόη, η οποία μου είχε στείλει μια φωτογραφία και είναι πάρος μάλιστα. 22, καλημέρα Ιρούλα. Η φιλενάδα μου η Νικολέτα, το Νικολετάκη από τη Σύρο. Τι όμορφο αυτό που μου γράψες, Νικολετάκη μου. Άδειο το σπίτι μας χωρίς εσένα, μου γράφει. Νικολετάκη μου, να ξέρεις πόσο πολύ μου λείπετε κι εσείς. Όταν λείπω, ναι, μου λείπει το ραδιόφωνο. Έτσι πρέπει να κάνουν τα αφεντικά αυτές τις μέρες. Εσάς που δουλεύετε έξω πρέπει να σας λένε δρόμο, σπίτι, σπίτι σήμερα. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι σήμερα για χειρονακτικές εργασίες. Τώρα μου έχει στείλει εδώ πέρα η Νονά μου ένα βίντεο που πρέπει να ακούγεται το πλατσούρισμα της θάλασσας.

Να, ακούω, έχει κόσμο στην παραλία κι άλλο, ε. Νωρίς. Πάνε και οι γονείς στα παιδάκια τους και αυτοί που είναι διακοπές τώρα. Ωραίος ο ήχος της θάλασσας, βρε παιδί μου. Ωραίος ο ήχος.

0: Βρε καλό στο συμπέθερό μου, εγώ γύρισα, εσύ γύρισε συμπέθερε, που λείπεις κανένα δίμηνο. Πώς και, κοίτα τώρα, μιλάνε χείρες, μιλάνε και παντρεμένες. Κατάλαβες τώρα, λείπει κανένα μήνα και διακοπές παιδί μου, διακοπές. Και μου λέει εμένα γύρισες, λέει πώς και έτσι, πώς και έτσι, ε. Και έλειψα ουσιαστικά 4 μέρες, δύο εργάσιμες εννοώ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, αγαπητέ φίλε, συμπέθερε. Να τα λέμε και αυτά, Δημητράκη μου, να τα λέμε και αυτά. Είμαστε ήδη στα 38 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, παιδιά, δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Δεν θα προλάβω να πω τίποτα. Ξεκινώ και γυρίζω το χρόνο πίσω και σας λέω ότι σαν σήμερα. Το 1686 το Albany, Νέα Υόρκη, αποκτά επίσημα καταστατικό χάρτη ως δήμος.
1: Το χάρτη μου πήγα να βρω.
0: Το 1706 οι επίτροποι από το Βασίλειο της Αγγλίας και το Βασίλειο της Σκωτίας συμφωνούν στις πράξεις της Ένωσης του 1707, οι οποίες αφού πέρασαν από τα κοινοβούλια κάθε χώρας θα οδηγήσουν στη δημιουργία του Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας. Ενώ το 1796 ιδρύθηκε το Cleveland στο Οχάιο.
1: Μα επιλογή σου μία.
0: Το 1916 στο Σαν Φρανσίσκο εκρήγνεται βόμβα κατά τη διάρκεια παρέλασης, σκοτώνοντας 10 άτομα και τραυματίζοντας 40. Ενώ το 1937 New Deal, η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καταψηφίζει την πρόταση του Προέδρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ και να προσθέσει περισσότερους δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1942 αρχίζει η συστηματική μεταφορά Εβραίων από τον γκέτο της Βαρσοβίας.
1: Πρέπει να έρθεις χειμώνα.
0: Το 1962 το διαστημικό σκάφος Mariner 1 καταστρέφεται μετά από ασταθή πτήση αρκετών λεπτών μετά την εκτόξευσή του. Ενώ το 1963 υπογράφονται στην Ιαπωνία τα συμβόλαια για την αφήγηση 2 γιγαντιαίων πετρελαιοφόρων μεταξύ του εκπροσώπου του Αριστοτέλειο Νάση και της ιαπωνικής εταιρείας Ισικαβατζίμα Χαρίμα. Τόπα. Το 1970 αεροπειρατεία σε Boeing 727 της Ολυμπιακής που πραγματοποιεί την πτήση Βηρητού Αθήνας από 6 Παλαιστίνιους κομάντος που ζητούν την απελευθέρωση 7 συμπατριωτών τους κρατουμένων στην Ελλάδα. Το αεροσκάφος παραμένει για 8 ώρες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελληνικού με τους αεροπειρατές να απειλούν ότι θα το ανατινάξουν και τις διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Τελικά οι αεροπειρατές αναχωρούν μόνοι τους αφού ελευθερώνουν τους 55 ομήρους τους με τη διαβεβαίωση ότι οι 7 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν στο άμεσο μέλλον. Τέλος το 2011 σαν σήμερα η Νορβηγία είναι το θύμα διπλής τρομοκρατικής επίθεσης. Η πρώτη είναι μια έκρηξη βόμβας με στόχο κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο του Όσλο. Και η δεύτερη είναι η σφαγή σε κατασκήνωση νεολαίας στο νησί Ουτόγια. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Λοιπόν, Ειρηνοπαρασκευούλα, πανέμορφη, γλυκύτατος άνθρωπος. Απεραθήτησα, παιδί μου, απεραθήτησα. Τι θες τώρα. Λοιπόν, να μην ξεχάσεις, μου λέει να πεις, και καλά κάνεις, Ειρηνοπαρασκευούλα μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα στα παιδάκια, εννοείται θα την πω, και σε ευχαριστώ που μου το θύμισες. Και επίσης, επειδή σήμερα κάνει πολύ ζέστη, βάλτε λίγο νεράκι, βρε παιδιά, στις πόρτες των σπιτιών σας, λίγο δροσερό νεράκι απ' έξω, για τα αδέσποτα, τα ζωάκια, τα γατάκια. Βάλτε λίγο νεράκι και αυτά ζεσταίνονται. Δεν είναι τίποτα. Λίγο νερό, δροσερό νεράκι έξω από την πόρτα σας, να έρθουν τα γατάκια, τα καημένα, να πιούν νερό, τα δεσποτάκια. Καλά κάνεις, Ειρηνο Παρασκευούλα μου, και μου το λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι όμορφα και ωραία λοιπόν, θα πάω να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Μαργαρίτα που της αρέσει πολύ αυτό εδώ το τραγούδι. Πολύ μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μου τη Γεωργία από τη Σύφνο.

Για να δω από πού μου στείλε φωτογραφίες ο Παντελής. Για να δω, για να δω. Α, τώρα εσύ είσαι, κάτσε να τσεκάρω. Στα φυρά δεν είσαι, στα φυρά είσαι, ε? Όχι. Μπα, δεν είσαι στα φυρά, όχι.

στο καλό, βρε Παντελή, και λέω: πού είναι αυτό το σημείο, πού είναι αυτό το σημείο. Καμία σχέση. Ούτε καν τη φυρά, ούτε καν Σαντορίνη. Σύφνος. Να περνάτε όμορφα, Παντελή, να περνάτε πανέμορφα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, για να την κλείσουμε αυτή την ενότητα, γιατί είμαστε ήδη στο 1 τέταρτο πριν από το ακριβώς της ώρας. Σαν σήμερα λοιπόν διαβάζω ότι γεννήθηκε το 1928 ο Κέτερ Μπέτς, Αμερικανός μπασίστας, και το 1928 ο Τζίμι Χιλ, Άγγλος ποδοσφαιριστής και προπονητής. Αμερικανός συγγραφέας ο Τόμ Ρόμπινς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932. Και το 1938 γεννήθηκε ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγιαλίας Αμβρόσιος Λενής. Ο Τέρενς Στάμπ, Άγγλος ηθοποιός, γεννήθηκε το 1938. Και ο Αλφόνσο Κάνο, Κολομβιανός αντάρτης, γεννήθηκε το 1948. Διοικητής της ένοπλης ομάδας των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας, ο Κάνο. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος το 1961, η Δέσποινα Βανδύ επίσης το 1969, Ελληνίδα τραγουδίστρια, pop τραγουδίστρια. Έλληνας τραγουδιστής ο Νίκος Γκάνος το 1983. Η Σελίνα Γκόμεζ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια το 1992. Και τέλος το 2013, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο πρίγκιπας Γεώργιος του Κέμπ.

Λοιπόν, για να δούμε και ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από κοντά μας. Γεώργιος Ντελενκάστρε, δούκας της Κόιμπρα το 1550. Ναπολέον ο δεύτερος της Γαλλίας 1832. Ευστάθιος Μαλαμίδας, Έλληνας πολιτικός το 1966. Νικόλαος Κατούντας, Έλληνας στρατιωτικός το 1974. Κώστας Κοφινιώτης, Έλληνας στιχουργός το 1987. Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τραγουδιστής το 1988. Ο Γιάννης Αργύρης, Έλληνας ηθοποιός το 1993. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας συγγραφέας Γιώργος Κάρτερ το 2012. Κριτικός θεάτρου και τηλεόρασης, Έλληνας λογοτέχνης, Γιώργος Κάρτερ. Ο Όζι Όσμπορν, Άγγλος τραγουδιστής της heavy metal μουσικής σκηνής, το 2025 έφυγε από την ζωή. Και τέλος, σαν σήμερα, κράτησα κράτη για το τέλος,

Άφησα λοιπόν κάτι για το τέλος. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το ερμηνεύει ο Χρήστος Θηδαίος. Όμως τους στίχους αυτού εδώ του τραγουδιού έχει γράψει ο αξέχαστος ο Μάνος Ελευθερίου. Έλληνας ποιητής, στιχουργός, πεζογράφος, έχει γράψει ποιητικές συλλογές, διηγήματα, μία νουβέλα, δύο μυθιστορήματα, περισσότερα από 400 τραγούδια. Ο Μάνος Ελευθερίου μας άφησε μία μέρα σαν τη σημερινή το 2018. Και να μην ξεχνάμε, Σύρος, ε? Δεν το ξεχνάμε αυτό, μας το είπε και ο φίλος μας ο Μπάμπης ο Κουλούρας. Στη συνέντευξη που κάναμε για το τραγούδι που έγραψε για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης.

Έχουμε φτάσει ήδη στα 51 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε 9 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Και πρέπει να σας θυμίσω ότι επειδή σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη, πρέπει να ψάχνουμε και να βρίσκουμε σημεία που είναι δροσερά. Ένα από αυτά βρίσκεται ευτυχώς κοντά μας στο Φιλότι. Είναι το Φραγκόσικο. Είναι μια πολύ όμορφη αυλή μέσα στο πράσινο, μέσα στα πεύκα, στα δέντρα. Με γρασίδι κάτω, εκεί που μπορείτε να πάτε να απολαύσετε ένα ωραιότατο αναψυκτικό, ένα σπιτικό αναψυκτικό, μια σπιτική λεμονάδα ας πούμε, ένα κοκτέιλ δροσερότατο και να φάτε υπέροχα, αυτά να δοκιμάσετε τα υπέροχα πιάτα που φτιάχνουν τα παιδιά. Τρία αγόρια αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το μοναδικό σημείο στο Φιλότι για να μπορούμε εμείς να το απολαμβάνουμε. Δεν είναι μόνο η ομορφιά, δεν είναι μόνο οι υπέροχες γεύσεις. Δεν είναι μόνο τα προϊόντα που είναι δικά μας, είναι ντόπια. Δεν είναι οι πινελιές που έχουν βάλει τα παιδιά. Φραγκόσικο σου λέει, να μην έχουν τα πιάτα λίγο φραγκόσικο μέσα. Όχι όλα, κάποια. Είναι και η όμορφη παρέα. Είναι και τα χαμόγελα που θα δεις εκεί. Που θα συναντήσεις, θα σε υποδεχτούν τα παιδιά με μια αγκαλιά μεγάλη και πιστέψτε με, θα περάσετε υπέροχα και δροσερά.

Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να δούμε και κανένα πρωτοσέλιδο, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Καθημερινή σήμερα διαβάζω η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα ο Μπέρνα. Δυναμικό ξεκίνημα επιχειρήσεων. Λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα ο Μπέρνα. Δυναμικό ξεκίνημα επιχειρήσεων.

0: Έρος, απλώς δεν το λέμε. Σε Σύφνο, Τίνο, Μάνη, Χανιά και αρκετές ακόμα περιοχές της Ελλάδας, ντόπιοι προσπαθούν να κρατήσουν μυστικά τα αγαπημένα τους μέρη από τους τουρίστες και σκέφτονται πλέον διπλά πριν ποστάρουν οτιδήποτε στο Instagram. Όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Εκεί έχει αντιστραφεί ουσιαστικά η κατάσταση, εκεί που κάποτε διαφημίζαμε στα social τις μικρές ανακαλύψεις μας, τώρα προσέχουμε για να έχουμε. Αυτό ακριβώς λένε.
1: Πουλάμε ακόμα μια φορά.
0: Πάω στο επόμενο πρώτο σελίδο και σας διαβάζω τι γράφουν τα νέα σήμερα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Απόφαση για μείωση της τιμής ηλεκτρικού από τον Μπέρναμ, η πρώτη υπογραφή του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας και...
1: Φτάνε στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας, φτάνε σε όλα.
0: Κάτι αθλητικά, έτοιμοι για μάχες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, κατευθείαν στα βαθιά, Αλίση και Νίστρουπ, το σκότωσα. Α, επευκαιρία να σας πω ότι έμαθα κι εγώ, άκουσα τα τους πανηγυρισμούς, ότι η Ισπανία τελικά πήρε το Μουντιάλ φέτος, ο αγώνας Ισπανία-Αργεντινή τελικά είχε νικητή την Ισπανία, βεβαίως. Βάλανε γκολ εκεί, κάτι παρατάσεις, είχανε κάτι τέτοια τέλος πάντων. Εκείνο το βράδυ πάντως εγώ ήμουνα στη χώρα της Αμοργού και παρακολουθούσα την τιμητική βραδιά στον Παπαθωμά το Συνοδεινό. Μα τι άνθρωπος είναι αυτός, ρε παιδιά, τι άνθρωπος είναι αυτός. Ένα βιογραφικό να ακούς και να λες, ρε παιδί μου, πώς αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει τόσο και συνεχίζει, έτσι, καλά να είναι ο άνθρωπος, συνεχίζει. Πολύ συγκινημένος, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Μπορείτε βέβαια να τα δείτε κιόλας, τα έχουμε ανεβάσει και στο YouTube. Το μεταφέραμε live στο Naxos Press, στο Facebook του Naxos Press, όλη αυτή τη βραδιά. 4,5 ώρες, εκδήλωση. Με Πατριάρχη Αλεξάνδρειας, με Μητροπολίτες αρκετούς από την Ελλάδα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, στην απογευματινή διαβάζω σήμερα πρίκα 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε 13 περιφέρειες, αυτό που σας είπα πριν. Κονδύλια Μαμούθ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Σας μεταφέρω τι γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών. Πραξικόπημα Άδωνη. Τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος πατούλης, γράφει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Αυτά διαβάζω στο πρώτο σέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών. Πάω ευθύς αμέσως στο ριζοσπάστη. Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Φλέγονται τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Νομοσχέδιο Σκούπα για αμαία προσωπικό βοηθό, κόφτες παντού για τους αναπήρους, στην ατομική οικογενειακή ευθύνη η προστασία τους. Και μέχρι και στο σούπερ μάρκετ τα προνόμια για το ΝΑΤΟ, είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Αυτά γράφει ο ριζοσπάστης και κλείνω με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση Κεραμέως. Οι 4+1 αλλαγές στις συντάξεις χειρίας διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Α, ναι, στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου σήμερα, και θα το δούμε αυτό το θέμα στη συνέχεια, το βλέπω χθες το βράδυ, το σχέδιο για μείωση της κίνησης στην Αθήνα μέχρι και 30%. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το σχέδιο στη συνέχεια. Και τα τρία σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργειας. Αυτά. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο και επιστρέφω. Ανάκη φιλοτήτης εσύ όμορφες εδώ με φωτογραφία που μου στείλανε Μάρο και Ντίνα. Η Ντίνα από την Τρίπολη, και πριν

Πολύ λίγες μέρες, Ντίνα, μου γνώρισα τους πρώτους σε δράση της Τρίπολης, που είναι συνταξιούχοι κυρίως, οι οποίοι αποφάσισαν να ασκήσουν δημοσιογραφία τώρα. Τρίτη σε δράση. Τρίτη. Πρώτη, λέω εγώ, σε δράση. Καλημέρα, Ντίνα μου. Καλημέρα, Μάρο. Πάλι τρώτε, βρε. Πάλι τρώτε.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου από τα παλιά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να σας πω τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σήμερα, έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους, από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έκανε τις ανακοινώσεις του. Και να σας πω και ποιες περιοχές είναι επικίνδυνες σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Γιατί, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε, είμαστε σε αντιπυρική περίοδο και αυτές οι συνθήκες ευνοούν τέτοιες καταστάσεις. Χτυπάω ξύλο, προσέχουμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Τα πιτσιρίκια, μου τα θύμισε Ειρήνο Παρασκευούλα, ναι. Τα πιτσιρίκια τώρα κάποια από αυτά μπορεί να είναι ήδη στη θάλασσα και να πλατσουρίζουν, ε. Και καλά που κάνουνε. Καλημέρα Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης.
5: Είναι ράιδες.
0: Καλημέρα στη μαμά Μαρία και στα όμορφα τα παιδιά, την Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη. Στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη και στα διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία που γιόρταζε και ο μπαμπάς προχθές. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη, στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες. Στη Φλωρίτσα, την άλλη Φλωρίτσα, στο Γιάννη από τη Σύρο και τη Δαβιδίτσα και τον Αντωνάκη που πλατσουρίζουν κάπου στην Εύβοια. Σαντορινάκια αυτά, ε. Στην Άντζελα από την Αθήνα δεν ξέρω που είναι διακοπές, δεν μου έχει πει η μαμά. Στη Μυρτούλα την Καλαναδιώτησα, την γειτόνισά μου και φιλενάδα μου. Στη Φωτεινούλα την Αγκαρίτησα που είχε γενέθλια και δεν μπόρεσα να πάω. Χρόνια πολλά Φωτεινούλα, να τη χαίρεστε, ελευθερία και νεκτάριε. Έκανε και ένα πάρτι και μια τούρτα μεγάλη, τεράστια είχε. Ωραία, και του χρόνου Φωτεινούλα. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτησα, την άλλη φιλενάδα μου. Μαζεύει και τα αυγουλάκια και με προσοχή τα βάζει σε αυτές τις θήκες τις ωραίες για να μπει και σφραγίδα από πάνω που πιστοποιεί ότι τα αυγουλάκια είναι από κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες μέσα στα δέντρα, εκεί στα κτήματα στα Γερσανή. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και τη Διαλεκτή. Στον Αντώνη και στο Γιώργο τη Χριστίνα και του Νίκου. Στο Εριετάκι του Γιάννη και τη Αγγελικούλα και στα Τριδημάκια, τα Αγορά και τα Όμορφα τη Φέη και του Μιχάλη. Στη Στεφανίτσα τη Γαριφαλιά και στη Βαλέρια τη Ελένη και του Βαγγέλη. Στο Δημήτρη και στην Άγια και στη μαμά τη Δέσποινα και στον μπαμπά τον Στέφανο και στη γιαγιά την Πέτη. Και στον Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας, τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο, την Ευελίνα από το Ακροτή, από το Γέρακα και το Ακροτήρι. Τα Ξάνθη, δεν μου είπες, θα έρθουνε τα παιδιά. Και η φιλενάδα του, η Βασιλικούλα, η Χορευταρού. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας και στο Δημήτρη της Φελίσιας. Στο Λάμπρο και τον Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Καλημέρα στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας, το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη, το Μιχάλη και το Θοδωρή της δικής μας οικογένειας εδώ, παιδί μου, ραδιοφωνία Κυκλάδων, Μίλε, Νάξου, εδώ τα δικά μας τα πιτσιρίκια. Πολύ μεγάλη καλημέρα και στο κοριτσάκι το όμορφο των Βορείων Προαστίων. και στην Αθήνα. Το μελαχρινάκι. Κοιμάται. Μωράκι, βρέφος είναι, τι θα κάνει. Καλημέρα. Νεράιδα. Νεράιδα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 7 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.

0: βαρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό.
1: Λοιπόν, παιδιά, αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ε!
0: Δώσ' μου το πελαγό.
1: Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτή την ανακοίνωση προχώρησε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Αύριο είμαστε έτοιμοι για να ανακοινώσουμε τις βάσεις μετά τις 11. Η αγωνία τελειώνει, είπε η ίδια μιλώντας στην ΕΡΤ. Μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, ώστε να μπορούν και οι οικογένειες να προγραμματίζουν καλύτερα. Εύχομαι στα παιδιά καλή επιτυχία σε ό,τι κάνουν, είπε η κυρία Ζαχαράκη. Άντε με το καλό, παιδιά, καλά αποτελέσματα να έχετε. Όλα καλά θα πω εγώ, όλα καλά. Λοιπόν, είναι σε καμίνη η χώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία νούμερο 5. Αυτό είναι ακραίος κατακόκκινο δηλαδή, SOS. Και αυτό είναι για την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4. Βλέπω για την Αρκαδία, τη Λακωνία, την Αιτωλοακαρνανία, την Αχαΐα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, το Κιλκής, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ σε αυτές τις περιοχές έχει τεθεί σε εφαρμογή το καθεστώς Red Code. Επιπλέον, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα προστασίας. Μεταξύ αυτών προβλέπονται υποχρεωτική διακοπή όλων των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, σε Θεσσαλία, σε Ανατολική Στερεά και σε Ανατολική Πελοπόννησο. Το μέτρο αφορά εργοτάξια, οικοδομές, τεχνικά έργα, διανομές με δίκυκλα και κάθε υπαίθρια χειρονακτική εργασία. Οι διανομές με δίκυκλα και τα ποδήλατα διακόπτονται κατά το διάστημα εφαρμογής του μέτρου. Επιτρέπονται μόνο παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα, διανομές με οχήματα που διαθέτουν κλιματισμό. Και σε περίπτωση παράβασης της υποχρεωτικής παύσης εργασιών, προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο. Προφανώς αυτό το κόστος, το πρόστιμο επιβαρύνει τον εργοδότη. Από την Παρασκευή 24 του μήνα αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση του κύματος καύσωνα. Η θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει ακόμα και κατά 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται, όπως σας είπα και το πρωί, βροχοπτώσεις, σηματοδοτώντας το τέλος της παρατεταμένης περίοδου ακραίας ζέστης. Υπομονή λοιπόν, λίγες ώρες θα πω εγώ ακόμα. Από αύριο θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι κάπως τα πράγματα περίεργα, δεν είναι τώρα, αυτό δεν είναι ζέστη. Θα μου πεις αυτές οι βόρειες οι χώρες, εκεί η Γαλλία, η Αγγλία που έζησαν τις προηγούμενες μέρες αυτούς τους καύσωνες, που δεν είναι και συνηθισμένοι κιόλας, εμείς το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι τι να πούν. Όταν το βιώνεις, προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις.
2: Δώσε μου λίγη δροσιά. Το σώμα λέει.
1: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος εδώ από την πολιτική προστασία μου λέει να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στους δρόμους, γιατί έχουμε πολλά ατυχήματα. Ναι, παιδιά, προσοχή, πολλή κίνηση. Οι ξένοι επισκέπτες δεν γνωρίζουν το δικό μας δίκτυο. Προσπαθούμε να τους διευκολύνουμε. Δεν είναι δύσκολο να συμβεί, χτυπάω ξύλο Παναγία μου το ατύχημα. Προσοχή μεγάλη.
3: Φτασία, οργίαση, φαντασία. Και να θέλω δεν μπορώ.

Εντάξει τώρα, στη χώρα γίνεται το αδιαχώρητο. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι δύσκολο, ειδικά από εδώ και πέρα, και ο Αύγουστος που θα έχουμε περισσότερο κόσμο, έτσι, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Η κίνηση είναι άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, είναι τουλάχιστον να μην παρκάρουμε, εκτός αν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, με αλάρμ για λίγο, σε σημεία που μπλοκάρουν την κίνηση, την κυκλοφορία. Περνάνε λεωφορεία, περνάνε φορτηγά, αυτοκίνητα, αυτά που ταξιδεύουν τέλος πάντων και πάνε και από τον περιφερειακό, από περιφερειακό, τώρα δεν τον λες περιφερειακό. Τέλος πάντων, για να πάνε στο λιμάνι. Προσέχουμε τουλάχιστον, παιδιά, να μην εμποδίζουμε την κυκλοφορία, να βάλουμε και εμείς το χεράκι μας να περάσει αυτό το δίμηνο. Να πάρουμε ανάσα από Σεπτέμβρη πια. Η χώρα είναι, στη χώρα γίνεται το αδιαχώρητο. Κυριολεκτός αυτό που λέω, το βλέπετε και εσείς, το βιώνετε καθημερινά. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, δώρο που μου έχει. Θα ακούμε συχνά την λέξη ΕΠΑ από εδώ και πέρα. Είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αυτό. Αυτό το πρόγραμμα 2026-2030 παρουσιάστηκε χθες από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, και τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, παρουσία μάλιστα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Ο αναλυτικός οδηγός υπάρχει πλέον και μπορούμε να τον δούμε, των δημόσιων επενδύσεων για την επόμενη πενταετία. Τι περιλαμβάνει? Δρόμους, αντιπλημμυρικά έργα, νοσοκομεία, σχολεία, ψηφιακές υπηρεσίες, ενεργειακές υποδομές και επενδύσεις στις επιχειρήσεις. Αυτά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, το ΕΠΑ 2026-2030. Το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο κινητοποιεί συνολικά εθνικούς πόρους ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο από το 2026 μέχρι το 2030. Συνδυάζει το νέο προγραμματισμό του ΕΠΑ με τους συμπληρωματικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τις υποχρεώσεις που μεταφέρονται από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Είναι ένα εργαλείο χρηματοδότησης έργων που καλύπτονται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και πρόκειται για το εργαλείο μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται έργα που δεν μπορούν να ενταχθούν στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

0: κυβέρνηση.
1: Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στις υποδομές και στις μεταφορές με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τον ισχυρότερο πυλώνα του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει νέους οδικούς άξονες, παρεμβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμενικές, προσέξτε, και αεροπορικές υποδομές, έργα οδικής ασφάλειας και δράσεις αστικής κινητικότητας. Μόνο για τις οδικές υποδομές προβλέπονται περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σχεδόν 867 εκατομμύρια κατευθύνονται σε έργα πολυτροπικής και αστικής κινητικότητας και ακόμα 547 εκατομμύρια σε έργα οδικής ασφάλειας. Ο δεύτερος μεγαλύτερος πυλώνας είναι η κοινωνική συνοχή με συνολικές παρεμβάσεις άνω των 2,6 δισεκατομμυρίων. Εδώ περιλαμβάνονται επενδύσεις για την αναβάθμιση της υγείας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, της κοινωνικής κατοικίας, της στέγασης, της προστασίας της δημόσιας υγείας και της ενίσχυσης της εδαφικής συνοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στις νησιωτικές, ορεινές και αγροτικές περιοχές. Άντε μπας και δούμε άσπρη μέρα. Άντε να δούμε. Τώρα δεν ξέρω βέβαια τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή θα πρέπει να το κυνηγήσουν και οι Δήμοι λίγο. Και εμείς εδώ είμαστε. Πάντως ξεχωρίζουν οι πόροι για την εκπαίδευση που ξεπερνούν τα 658 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και τα σχεδόν 200 εκατομμύρια για την ενίσχυση των υποδομών υγείας. Βάρος σημαντικό δίνεται και στην πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ένα μεγάλο πακέτο, παιδιά. Αυτό το ΕΠΑ, το ξαναλέω, θα το λέμε συχνά από εδώ και πέρα, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο θα κρατήσει μέχρι το 2030. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε πράγματα να γίνονται ιδιαιτέρως στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα, κακά τα ψέματα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις υποδομές, έτσι. Σε ό,τι αφορά στα νοσοκομεία, σε ό,τι αφορά στην υγεία, σε ό,τι αφορά στην παιδεία, σε ό,τι αφορά στα λιμάνια, οι πύλες εισόδου των νησιών μας.

Νάτος και ο άλλος μου ο φίλος, ο Δημήτρης. Νάτο και το άλλο το γειτονάκι μου. Δημήτρη, πού θα πάμε για μπάνιο σήμερα, για πες. Πού θα πάτε μάλλον για μπάνιο σήμερα, για ρίξε καμιά ιδέα. Νάτη και η φίλη μου η Νάντια, έκανα και μια καινούργια φίλη χθες στο πλοίο, στο Σκοπελίτη. Γιατί ο Σκοπελίτης ενδείκνεται για τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Είμαστε εκεί μια οικογένεια, γινόμαστε όλοι μέσα στο Σκοπελίτη, όλοι μια οικογένεια γινόμαστε. Νάντια, καλημέρα. Και η Σύση, η άλλη, η κοπελίτη.

Πάμε ένα ταξίδι στα νησάκια μας. Πάμε ακόμα ένα ταξίδι στα νησάκια μας. Να ταξιδεύετε, παιδιά. Όταν βρίσκετε χρόνο, να ταξιδεύετε. Πραγματικά αλλάζεις, ρε παιδί μου, αλλάζεις. Γυρίζεις πίσω και λες, είδα και αυτό, είδα και αυτό, είδα και εκείνο. Παίρνεις την ευτυχία μαζί σου και πας. Όπως κάνει εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου. Σε μια βαλίτσα χωράει όλη η ευτυχία του κόσμου.

0: πίσω.
1: Λοιπόν, σας είπα ότι στην Αμοργό έγιναν και τα εγγένεια του Θόλου εκεί στη χώρα της Νάξου. Ένα πολύ όμορφο σημείο. Παρών και ο κύριος Αθανασούλης, ο διευθυντής της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Φυσικά η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού. Και μάλιστα βγήκε από το Υπουργείο Πολιτισμού ένα δελτίο τύπου, το οποίο έκανε λόγο και για τον πύργο του Χιμάρου. Το μοναδικό κυκλικό μαρμάρινο μνημείο του 4ου αιώνα π.Χ. που βρίσκεται σε τροχιά αποκατάστασης και ανάδειξης, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη στήριξη ενός έργου που φιλοδοξεί να διασφαλίσει τη μακροχρόνια προστασία και τη διατήρησή του. Είναι μια ουσιαστική παρέμβαση που δεν περιορίζεται στη διάσωση μόνο ενός σπουδαίου αρχαιολογικού μνημείου, αλλά ενισχύει συνολικά την πολιτιστική ταυτότητα της Νάξου, αναδεικνύοντας έναν χώρο με ξεχωριστή ιστορική και αρχιτεκτονική αξία. Το πρόγραμμα που δρομολογείται περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα εργασιών. Ο στόχος? Η διατήρηση και

0: στο χάστο.
1: Τι περιλαμβάνουν τώρα οι εργασίες? Στερέωση του μνημείου, εργασίες αναστήλωσης, παρεμβάσεις ανάδειξης του ίδιου του πύργου και διαμόρφωση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου.
0: Μα ώσπου να έρθει το δειλινό, ξανάρθει η μέρα.
1: Κάνε μια δήλωση και ο κύριος Φόρτωμας, ο οποίος βρισκόταν στην Αμοργό, όπως και η κυρία Μονογιού ήταν στην Αμοργό. Με αφορμή τη δρομολόγηση του έργου, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φόρτωμας, ευχαρίστησε δημόσια την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, για την διαρκή στήριξη και το προσωπικό ενδιαφέρον που έχει επιδείξει για την προστασία των μνημείων της Νάξου. Επισημαίνει ότι η συμβολή της Υπουργού υπήρξε καθοριστική για την πρόωθηση του συγκεκριμένου έργου. Υπογραμμίζει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί επένδυση στο μέλλον του τόπου, γιατί δημιουργεί προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αλλά και την περαιτέρω ανάδειξη της Νάξου ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού. Είναι ένα έργο με βλέμμα στο μέλλον φυσικά. Η διάσωση ενός μνημείου που εδώ και αιώνες δεσπόζει στην νοτιοανατολική Νάξο. Άντε με το καλό να το δούμε αυτό το μνημείο όπως πρέπει, όπως αρμόζει, όπως το θέλουμε εμείς, όπως το θέλουμε. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και όλη αυτή η διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα προχωρήσουν οι εργασίες και θα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Πήγαμε ένα βήμα παραπέρα και με την αφαλάτωση στα Κατάπολα. Ένα έργο το οποίο εγκαινιάστηκε την Κυριακή το μεσημέρι στην Αμοργό. Παρουσία φυσικά του Δημάρχου Αμοργού, του κυρίου Καραΐσκου, του κυρίου Κικίλια, του κυρίου Μάγκου, του κυρίου Κουτουλάκη, με τον οποίο είχαμε και την χαρά να συνομιλήσουμε κιόλας.

παιδί μου, οι Αμοριανοί βρήκαν το καλύτερο σημείο για να τοποθετήσουν την αφαλάτωσή τους, έτσι. Είναι στα Κατάπολα. Μετά το λιμάνι, πας, είναι ένας χωματόδρομος, περπατιέται καλά, μια χαρά και φτάνει σε ένα σημείο, εκεί δεν ενοχλεί κανέναν. Μια χαρά, όμορφα πράγματα. Μπράβο.

0: ζέστη.
1: Λοιπόν, το αποφάσισα, το σκέφτηκα καλά-καλά και αποφάσισα τι θα φάω σήμερα.
0: Όλα θα γίνουν.
1: Λοιπόν, η μέρα δεν είναι για βαριά φαγητά και τέτοια πράγματα. Έχω μελιτζάνες από μπαξέ, από τη Γαλήνη. Έχω πατατούλες ναξιώτικες. Έχω κολοκυθάκια επίσης από τον ίδιο μπαξέ στη Γαλήνη. Τα φέρανε, τα βρήκα εδώ στο στούντιο την προηγούμενη εβδομάδα. Θα κάνω ένα ωραιότατο μπριάμ και μετά θα πάω στο My Market. Θα πάρω έτοιμα μπιφτεκάκια τα οποία τα βρίσκεις εκεί στο ψυγείο. Ευθεία όπως εδώ στο σούπερ μάρκετ, στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό σου χέρι δίπλα στη σέλη τη μεγάλη. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις το μανάβικο, παίρνεις ό,τι θέλεις. Προχωράς όλο ευθεία, πας στα ψυγεία με τα κρέατα. Έχουν φτιάξει, βρε παιδιά, μπιφτέκια. Κοτόπουλο θες, έχει. Μοσχάρι θες, έχει. Για μπέργκερ θες, έχει. Τα πάντα όλα. Τα παίρνεις έτοιμα, φράτα, τα βλέπεις και όλα μεγάλα φράτα. Θα πάρω 4. Θα τα ψήσω, κοτόπουλο θα πάρω σήμερα. Θα τα ψήσω, θα συνοδέψω τον μπριάμ και θα είναι μπουκιά και συγχώριο. Ντοματούλες έχω, κάνω και ένα ντάκο. Όχι, έχω τον μπριάμ. Μπριάμ με αυτά, μπιφτεκάκια. Ωραιότατα. Θα πάω στο My Market. Θα πάρω και τα αναψυκτικά μου. Θα ψάξω να δω κιόλας, πρέπει να κάνω λίστα, να δω τι μου λείπει. Και γιατί πάω στο My Market. Πρώτον, γιατί διασκεδάζω να κάνω τα ψώνια μου. Είναι υπέροχο το περιβάλλον. Δεύτερον, γιατί οι τιμές είναι καταπληκτικές. Το καταλαβαίνεις αυτό με το που φεύγεις, στην έξοδο δηλαδή που έχεις πληρώσει, λες, ρε παιδί μου, μπράβο, έβγε, να τα φθηνά τα σούπερ μάρκετ εδώ στην Άξο. Σε πόσα σημεία? 4 σημεία. Το ένα σας το είπα πριν από λίγο. Το άλλο είναι απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Το τρίτο είναι απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Και το τέταρτο σημείο αναφοράς το λέμε Άμπλ. Και θα το βρείτε πού? Στην είσοδο του Αιγιώργης. Πάω σε διαφημίσεις σε λίγο και επιστρέφω.

Νάτο και το σοφάκι. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα, Ούρσουλα. Νάκη Βαρβαρούλα, ήπειρε ο Κατσιναριώτησα. Καλώς την Αγία Μαρκέλα, ε. Ναι, σήμερα είναι της Αγίας Μαρκέλας.

Νάκη Ελενίτσα. Καλός χαμός, όπως κάθε πρωί. Διαφημίσεις, επιστρέφω για το τελευταίο μέρος.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Στα 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε 25 λεπτά στη διάθεσή μας για να πάμε στο τέλος και αυτής εδώ της εκπομπής. Έχω φρίξει λίγο με αυτό που βλέπω μπροστά μου. Ένα σεφ, λέει, εστιατορίου με δύο αστέρια Μισελέν κιόλα στη Νότια Κορέα. Σέρβιρε μυρμήγκια σε γλυκό. Κινδυνεύει με φυλάκιση αυτός. Είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης. Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, με δύο αστέρια Μισελέν επαναλαμβάνω, στην Νότια Κορέα έγινε αυτό, επειδή χρησιμοποιούσε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εγκριθεί για κατανάλωση σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας. Έλα, Παναγία μου. Κάτσε, τηλέφωνο, λες να θέλουν να μου πουν για τα μυρμήγκια. Μισό.

Νάτικη κυρία Δανάη, η γλυκύτατη που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει αυτό το τραγούδι που το ακούμε τώρα, λέει, που τραγουδάει ο Χαρούλης μαζί με τον Πασχαλίδη, θέλω να το αφιερώσω στα παιδιά μου, στο γιο μου και στην κόρη μου. Με πολύ αγάπη και από εμάς, κυρία Δανάη μου, στα παιδιά σας να ζήσουν, να είναι καλά. Με πολύ πολύ αγάπη και από εμάς. Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης, το Καπηλιό.

Άκου τώρα, Μυρμήγκια, να πας να φας σε εστιατόριο με δυο αστέρια Μισελέν, που σημαίνει ότι θα το χρυσοπληρώσεις κιόλας, και να σου φέρουν το γλυκό στο τέλος, που το πληρώνεις κι αυτό, δεν εξηγείται, έτσι, αλλιώς δεν εξηγείται, δεν, σε εστιατόριο με δύο αστέρια Μισελέν δεν μπορεί, δεν το πληρώσεις το γλυκό, τι νομίζεις, όλα είναι σαν, σαν εμάς τους Έλληνες, όλοι, που σου φέρνουν και το κερασματάκι σου στο τέλος. Και να δεις πάνω από το γλυκό Μυρμήγκια, αν είναι δυνατόν. Πάντως είναι αντιμέτωπος, όπως σας είπαμε, ποινή φυλάκισης ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, επειδή χρησιμοποιούσε Μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εγκριθεί για κατανάλωση σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν πελάτες ανάρτησαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες από τα γεύματά τους, τις οποίες διακρίνονταν Μυρμήγκια πασπαλισμένα πάνω σε πιάτα του εστιατορίου. Εννοείται, Παναγία μου, ανατρίχιασα. Οι δημοσιεύσεις προκαλούν έρευνα των αρχών, η οποία οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά του ΣΕΦ και της εταιρείας που διαχειρίζεται το εστιατόριο. Σύμφωνα με την εισαγγελία, από το 2021 και για περίπου 4 χρόνια εισήχθησαν αποξηραμένα μυρμήγκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ταϊλάνδη, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως γαρνιτούρα σε διάφορα πιάτα για επιδόρπιο, κυρίως σε σορμπέ. Οι αρχές εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 49.000 μυρμήγκια και ότι το συγκεκριμένο επιδόρπιο σερβιρίστηκε περισσότερες από 12.200 φορές, αποφέροντας έσοδα περίπου 120 εκατομμυρίων won. Οι εισαγγελείς ζήτησαν ποινή φυλάκισης ενός έτους για τον ιδιοκτήτη και πρόστιμο 20 εκατομμυρίων won, περίπου 13.500 δολάρια για την εταιρεία, με την κατηγορία της παραβίασης του νόμου περί υγιεινής τροφίμων. Ο ιδιοκτήτης παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια, ωστόσο υποστήριξε ότι αυτά προσφέρονταν αποκλειστικά ως προαιρετική γαρνιτούρα για σορμπέ και ότι μόνο περίπου το 60% των πελατών επέλεγε να τα δοκιμάσει. Α, υπάρχουν και αυτοί, ε. Τα μυρμήγκια, λέει, αποτελούν βρόσιμο συστατικό σε χώρες όπως η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία. Γιώργο! Καλέ τρώνε μυρμήγκια εκεί κάτω. Σύμφωνα όμως με τους κανονισμούς της Νότιας Κορέας, τα μυρμήγκια δεν περιλαμβάνονται στα 10 είδη εντόμων που επιτρέπονται 10 είδη εντόμων. Επιτρέπονται για ανθρώπινη κατανάλωση, γεγονός που αποτελεί την βάση της δίωξης. Ακού μυρμήγκια. Έρχεσαι, παιδί μου, θέλω μια πάστα για το τέλος. Μια πάστα. Φάει μια πάστα. Τι να βάλουμε από πάνω, αυτό λίγο ένα σιροπάκι, κάτι τέλος πάντων, βεβαίως. Θέλετε και κάτι άλλο, ναι. Έχουμε και μυρμήγκάκια.

τι έχουμε να δούμε σήμερα. Μουσικός περίβολος. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Απόψε Τετάρτη σε μια ξεχωριστή συναυλία που συνδιοργανώνουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου και του Δευτέρου Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Νάξου. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9.30 στον προάβλιο χώρο του Πρώτου και του Δευτέρου Γυμνασίου με την προπόληση των εισιτηρίων που έχει οριστεί στα 15 ευρώ και την τιμή στην είσοδο στα 18 ευρώ. Μια εξαιρετική φωνή, ιδιαίτερη φωνή, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εγώ προσωπικά την αγαπώ πολύ. Είναι από τις φωνές που... αυτές τις ιδιαίτερες, ρε παιδί μου, τις φωνές της. Όχι, περίμενε. Σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Περίμενε. Έχουμε Ελένη Τσαλιγοπούλου απόψε.

Θα σας ζητήσω να μπείτε στο Naxos Press και να δείτε λίγο την ανάρτηση που σχετίζεται με, την, με το θόλο στον, και τον Κάτω Λάκκο στην Αμοργό, το που εγγενίασε τον... το θόλο και τον Κάτω Λάκκο η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, στο πλαίσιο της ανάπλασης του παραδοσιακού βυζαντινού οικισμού. Θέλω να μπείτε να δείτε αυτήν την ανάρτηση για να δείτε το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει. Πραγματικά είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Η κυρία Μενδώνη μίλησε, έκανε τις δηλώσεις της. Ήταν ομιλήτρια και στην εκδήλωση του προς τιμήν του πρωτοπρεσβύτερου του Οικουμενικού Θρόνου, του πατέρα Θωμά Συνοδεινού. Και μάλιστα στην ομιλία της προς τιμήν του πατέρα Θωμά, είπε ότι για το Υπουργείο Πολιτισμού η εκδήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τιμούμε τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θωμά Συνοδεινό, ο οποίος απέδειξε σε όλη τη διαδρομή του ότι η πνευματική διακονία και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν αποτελούν διαφορετικές αποστολές, αλλά δύο αλληλένδετες εκφράσεις της ίδιας ευθύνης απέναντι στην ιστορία, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Μίλησε όμως και για τον πύργο του Χυμάρου η κυρία Μενδώνη και μάλιστα έχουμε και την πληροφορία πλέον επίσημα για την αποκατάσταση του πύργου του Χυμάρου στην Άξο φυσικά με 300.000 ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό θα πάει καλά, ας ελπίσουμε ότι θα δούμε αυτό το μνημείο πραγματικά να αποκαθίσταται, να παίρνει τη μορφή που πρέπει, που αξίζει. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Νάξου, ο πύργος του Χυμάρου. Είμαστε ήδη στα 47 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Επειδή αυτές τις μέρες κάνει ζέστη, σας ζητώ να βρίσκετε χώρους κλιματιζόμενους. Αν στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, δεν έχετε κλιματιστικό, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να απευθυνθείτε στη Μήλε της Νάξου, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Γιατί εκεί θα βρείτε τα κλιματιστικά, τα καλύτερα κλιματιστικά, αυτά που θα σας κάνουν να νιώσετε ότι η δροσιά αυτές τις ώρες είναι ό,τι σημαντικότερο. Ενεργειακά, δεν καταναλώνουν πολύ ρεύμα. Και να ξέρετε, το σημαντικότερο όλων είναι ότι τα παιδιά στα οποία θα απευθυνθείτε εδώ στη Μήλε της Νάξου θα σας ζητήσουν πλήρεις προδιαγραφές του χώρου στον οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το κλιματιστικό σας. Έτσι ώστε να σας δώσουν αυτό ακριβώς που ταιριάζει σε εσάς. Στη Μήλε της Νάξου μπορείς να βρεις τα πάντα από ηλεκτρικές συσκευές με εγγύηση ετών, γιατί οι εταιρείες αυτές τις οποίες προσφέρει η Μήλε της Νάξου, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, είναι οι καλύτερες. Ψυγείο Λίπιερ με 10 χρόνια εγγύηση. Οπότε καταλαβαίνετε περί

Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα. Πώς ξεκινάει η μέρα μας? Με φούρνο Λεγογιάννη, με ωραιότατο καφεδάκι και με κάτι γλυκό ή αλμυρό, ό,τι θέλετε εσείς, για να ξεκινήσουμε με ενέργεια. Αμέσως μετά πηγαίνεις αν χρειάζεσαι κάτι, ή μάλλον για να δεις τι υπάρχει στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, διότι δεν έχουμε μόνο ηλεκτρικές συσκευές. Έχουμε και πράγματα τα οποία θα σου λύσουν τα χέρια σου στην καθημερινότητά σου, στην κουζίνα σου, στο χώρο σου. Αμέσως μετά πηγαίνεις στο My Market για να κάνεις τα ψώνια σου. Πρέπει να μαγειρέψεις για το μεσημέρι. Πρέπει να κάνεις μια ωραία ομελέτα, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο φαγητό, είναι καγιανά. Ωραίος ο καγιανάς. Θα βρεις εκεί αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου. Θα βρεις πατατούλες από τους μπαξέδες τους Ναξιώτικους. Και ντοματούλες. Θα κάνεις έναν ωραιότατο καγιανά και θα φας κάτι έτσι ελαφρύ το μεσημέρι, γιατί κάνει και ζέστη. Και το απογευματάκι προς το βραδάκι θα πας στο Φραγκόσικο. Εκεί που θα βρεις την σκιά σου, τη δροσιά σου, και θα φας και πάρα πολύ καλά. Πάρε και τα παιδάκια σου, θα μπορούν να παίξουν σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, δεν έχεις να φοβάσαι απολύτως τίποτα.

πάω να τιμήσω λίγο τη Λεβεντογένα που μας τιμά κάθε μέρα, γιατί έχουμε πολλούς φίλους εκεί στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς. Καλημέρα στην φίλη μου την Φωτεινούλα στην Ιερά Πέτρα. Στο Λασίθι λοιπόν, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στα Χανιά.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στα πολιτικά θέματα και τα υπόλοιπα εδώ της Νάξου, θα τα πούμε και το μεσημέρι στην εκπομπή Κυκλάδος On Air με τον Νικόδημο το Λιανό, κανονικότατα στη μία σήμερα το μεσημέρι. Έχουμε διάφορα θεματάκια τα οποία, εντάξει, λίγο πολύ είχαμε τη σύγκρουση των πλοίων στη Σούδα, ας πούμε. Θα δούμε, θα πούμε και το μεσημέρι τι οδήγησε σε αυτό το ατύχημα. Έχει διαταχθεί και ΕΔΕ. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί κορυφώνεται ο καύσωνας. Θα χτυπήσει 43 η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές της χώρας, με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε, ένας λόγος παραπάνω, εννοείται ότι αυτές τις μέρες δεν μπαίνουμε σε διαδικασίες να κάνουμε μπαρμπεκιού έξω και τέτοια πράγματα, παιδιά. Δεν είναι τώρα. Αυτές οι μέρες είναι για κανένα ντάκο, για καμιά ομελέτα, πτηνοτροφική Νάξου και τέτοια. Δεν μπαίνουμε σε διαδικασίες να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρα, επουδενή. Προσέχουμε για να έχουμε, να τελειώσει και αυτό, να πέσει λίγο η θερμοκρασία, να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. Προσοχή στους ηλικιωμένους ανθρώπους και στα μικρά παιδιά, όχι στις 12 και 1 η ώρα το μεσημέρι έξω για μπάνιο. Και αν πρέπει να βγούμε έξω, καπελάκι, γυαλάκια, ηλίου, αντιλιακό οπωσδήποτε και πολύ νερό, νεράκι του Θεού. Αντιλιακό οπωσδήποτε και πολύ νερό, νεράκι του Θεού.

0: Λοιπόν, με αυτά τα σπουδαία θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Θα παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, πιο δροσερά, ελπίζω. Αύριο λοιπόν, 23 ο μήνας, 8 η ώρα το πρωί, θα ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να προσέχετε πάρα πολύ σήμερα. Να προσέχετε με αυτή τη ζέστη. Να περάσετε όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν. Να πάτε για μπανάκι στη θάλασσα, να δροσιστείτε ακόμα περισσότερο.
1: Να το πω, να μην το πω.
0: Και φυσικά να ακούτε ραδιόφωνο. Να ακούτε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που με περιμένατε. Μια μικρή διακοπή θα την κάνουμε πάλι εκεί στα μέσα του Αυγούστου. Εκεί γύρω στο 15 Αυγούστο και μέχρι το τέλος Αυγούστου. Σχεδόν. Αλλά έχουμε καιρό μέχρι τότε. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό εδώ είναι. Όχι ότι δεν αγαπώ τον Αφούση, αλλά αυτό εδώ όμως είναι. Είναι ταξιδιάρικο τραγούδι. Τα όμορφα παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια.
1: Πότε θα ανοίξω
0: Λέρος
1: επανιά,
0: η Πρατσέρα, Γιάννης Πάριος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή αντάμωση. Πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, πάντα τους 101,3 FM στέρεο, το δικό σας το αξώτικο, το δικό σας το κυκλαδίτικο ραδιοφωνό. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Δεν ξεχνάμε όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος. Ναξος το ωραιότερο μέρος της γης, Ναξος το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, Ναξος το νησί το οποίο έχει αυτή τη στιγμή τον περισσότερο κόσμο. Και γιατί να μην την έχει η Ναξά μας τον περισσότερο κόσμο, αφού είναι το ωραιότερο μέρος της γης, έχει τις καλύτερες τιμές, την καλύτερη γαστρονομία, τις καλύτερες και ομορφότερες παραλίες, τους ωραιότερους ανθρώπους.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

σε μια... Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Και η πρώτη καλημέρα από την Αξά μας. Χαμός την Άξο. Καρφίτσα δεν πέφτει. Τουλάχιστον 25% η κίνηση στο νησί μας πάνω σε σύγκριση με πέρσι. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Η τοπική εκπομπή. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, δροσερές τριανταφυλλένιες καλημέρες για ένα δροσερό καλημέρα Κυκλάδες, για μια δροσερή μέρα στις Κυκλάδες μας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα για τις Κυκλάδες θα είναι η πιο ζεστή μέρα του 2026. Στους 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία γύρω στη 1,5 με 2 το μεσημέρι στις Κυκλάδες. Ενώ στην Αθήνα θα φτάσει τους 42, 40 στη Θεσσαλονίκη, 39 με 40 στη Λάρισα, 40 και στο Άργος. Πλέγεται όλη η Ελλάδα πραγματικά. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στον Ιούλιο μήνα, και όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Εμείς εδώ δεν μασάμε, γιατί στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Και έρχονται κι άλλοι καύσονες. Στο κατάστημα Μαρούλης όμως θα βρείτε τα κατάλληλα κλιματιστικά για να δροσιστείτε, είναι ψύξεις θέρμανσης, χωρίς όμως να καεί η τσέπη σας, γιατί είναι τα καινούργια κλιματιστικά, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές, οι καλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Marulis, Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό και δροσιά στην Άξο μας, για τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Το κατάστημα Μαρούλης με τα κλιματιστικά του σας υπόσχεται μια δροσερή μέρα. Καλό πρωινό έχουμε από την αγαπημένη Κύμολο και μια καλημέρα από την Αμοργό μας. Αμοργιανές καλημέρες. Είμαστε δυο σταλαγματιές. Φίλος ακροατής από τη χώρα της Νάξου, έχουμε τόσο κόσμο, μου λέει εδώ κύριε Τριανταφυλλίδη, στο νησί που γίνεται χαμός. Δεν ξέρουμε, μου λέει, όχι που να κατέβουμε με το αυτοκίνητο, ούτε με τα πόδια. Τόσο κόσμο η Νάξος, τόσο τουρισμό δεν είχε ποτέ. Καλό αυτό. Ας κάνουμε όλοι
λίγο υπομονή, γιατί χωρίς υπομονή δεν γίνεται τίποτα στη ζωή. Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν στο νησί της Νάξου μας καθημερινά από το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη, που είναι το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας. Και να σας πούμε βέβαια ότι στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, εκτός από τα φάρμακα στις καλύτερες τιμές και στην εξυπηρέτηση, θα βρείτε και τα καλύτερα καλλιντικά, τις καλύτερες μάρκες καλλιντικών, τα οποία είναι σε πολύ καλές τιμές, και αυτό έχει σημασία. Και το κατάστημα λοιπόν της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη, το φαρμακείο, μέχρι πέρα όλη παραλία χθες το βράδυ δεν έπεφτε καρφίτσα στην κυριολεξία. Μια φίλη ακροάτρια από τις Εγκαρές μου λέει: κύριε Τριανταφυλλίδη, χθες κατεβήκαμε με το σύζυγο γιατί είχαμε μια δουλειά, σας πληροφορώ, μου λέει, με τη μηχανή κατεβήκαμε και δεν είχαμε που να παρκάρουμε, τόσο κόσμο η Νάξο δεν είχε ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, πάρα πολλοίς κόσμος. Νάξο στο ωραιότερο μέρος της γης, Νάξο στο ωραιότερο μέρος του κόσμου.

Κινηδία από Ερμού Πολυσύρου, Καμίνη και Ισύρος μου λέει, Συριανές καλημέρες, μια καλημέρα από την Κύθνο. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνα, Τινιακές καλημέρες, και εδώ χαμός γίνεται μου λέει, πάρα πολλοίς κόσμος. Καλημέρα από τη Μιλό. Καλημέρα από τη Μελίνα από Ερμού Πολυσύρου και μια καλημέρα από Σύφνο. Μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου, από μια φίλη λευκιανή. Καλό πρωινό από τα Μάρμαρα της Πάρου και μια καλημέρα από την Άουσά μας.

Καλημέρα από την καταπράσινη και μυροβόλο άνδρο και μια καλημέρα από την καλή μας φίλη από την Μάρπισσα της Πάρου μας. Χαμός από τηλέφωνα και αυτό το πρωινό, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου μας. Αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες για ολόκληρο τον πλανήτη Γη.

37 χρόνια μαζί σας, η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Δεν έχουμε λείψει ούτε μια μέρα, 37 χρόνια μαζί σας. Σας λέμε και μας λέτε Καλημέρα Κυκλάδες. Μια καλημέρα από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου της Λεύκες. Δεύτερο τηλεφώνημα της Λεύκες σήμερα. Πάρα πολλοί κόσμος και στις Λεύκες της Πάρου.

μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές και κλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, αλλά και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνεται ο λόγος στον απλό πολίτη των νησιών μας να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, στην εξουσία, τους δημάρχους, τους επάρχους, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές γενικότερα. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Kikladeslive.gr, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. Kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Τίνος, φωτιά στο δρόμο προς τον Άγιο Ιωάννη. Μια φωτιά η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Άλλα θέματα. Γιάννης Βρούτσης στην ΚΑΕ ΑΕΚ για 49 χρόνια, το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων. Την παραχώρηση της χρήσης, της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων στην ΚΑΕ ΑΕΚ για 49 χρόνια γνωστοποίησε ο αξιώτης Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Η σχετική διάταξη αρμοδιότητας του Υπουργείου Αθλητισμού περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Μέχρι σήμερα η ΚΑΕ ΑΕΚ χρησιμοποιούσε την αθλητική εγκατάσταση ως μισθώτρια. Σύμφωνα με τον Υπουργό Γιάννη Βρούτσι, οι όροι της παραχώρησης είναι αντίστοιχοι με εκείνους που εφαρμόστηκαν για το ΟΑΚΑ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και για το ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μπράβο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μπράβο στον Υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Που δίνεται το γήπεδο αυτό στην ΚΑΕ ΑΕΚ, όπως δόθηκε και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό το ΑΚΑ και στο μπασκετικό Ολυμπιακό το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης βρίσκεται κοντά και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και γενικά σε όλα τα ελληνικά σωματεία. Να δούμε άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Επόμενος σταθμός είναι Νάξος μας. Δικαίωση της διαχρονικής πρωτοβουλίας του Γιάννη Βρούτσι. Ξεκινάει η αποκατάσταση του πύργου του Χυμάρου στην Νάξο. Η ανακοίνωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, λέει η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, για την έναρξη της αλφα φάσης των εργασιών αποκατάστασης του εμβληματικού πύργου του Χυμάρου στην Άξο, αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυκλάδων, αλλά και τη δικαίωση μιας διαχρονικής και επίμονης προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από χρόνια. Το έργο θα υλοποιηθεί από την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων απαλωτριώσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού με χρηματοδότηση ύψους 300.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2630 του Υπουργείου Πολιτισμού. Καθοριστική, γράφει η Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, υπήρξε η συμβολή του Υπουργού Αθλητισμού και Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από το έτος 2021 ανέδειξε συστηματικά την ανάγκη διάσωσης του μοναδικού αυτού μνημείου. Τον ίδιο χρόνο, λέει η Σεμνή, συνόδευσε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον πύργο του Χυμάρου, όπου Γιάννης Βρούτσης και Λίνα Μενδώνη έκαναν αυτοψία και τέθηκαν οι βάσεις για τη δρομολόγηση των αναγκαίων ενεργειών. Έκτοτε, ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προχώρησε σε συνεχείς θεσμικές παρεμβάσεις, συνεργαζόμενος στενά με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προώθηση της χρηματοδότησης στην επιτάχυνση
διάχυση των διαδικασιών και στην ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων που άνοιξαν το δρόμο για την έναρξη του έργου. Η σημερινή απόφαση αποτελεί δικαίωση της πολύχρονης κοινής προσπάθειας του Υπουργού μας Γιάννη Βρούτσι σε συνεργασία με τον Έπαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γιάννη Μαργαρίτη, τον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανό, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου Βασίλη Κρασά, καθώς και του δίκαιου αιτήματος της τοπικής κοινωνίας που επί σειρά ετών διεκδικούσε την προστασία και αποκατάσταση ενός από τα σημαντικότερα αρχαία μνημεία του Αιγαίου. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δήλωσε, διαβάζουμε στο kiklades.live.gr, η σημερινή ανακοίνωση, λέει ο Υπουργός μας και βουλευτής μας Γιάννης Βρούτσης, σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Άξο και τις Κυκλάδες. Η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του πύργου του Χυμάρου αποτελεί την έμπρακτη δικαίωση μιας επίμονης προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια με κοινό στόχο να διασώσουμε ένα μοναδικό μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και συνεχίζει ο Γιάννης Βρούτσης και διαβάζουμε στο kiklades.live.gr. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τη σταθερή της βούληση να προχωρήσει το έργο, καθώς και όλους όσοι συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Ο πύργος του Χυμάρου δεν ανήκει μόνο στην Άξο, ανήκει στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδος. Και συνεχίζει ο Γιάννης Βρούτσης, η προστασία και η ανάδειξή του αποτελεί χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές και μια σημαντική επένδυση για την πολιτιστική ταυτότητα και την αναπτυξιακή πορεία των Κυκλάδων. Γράφει λοιπόν η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, δικαίωση της διαχρονικής πρωτοβουλίας του Γιάννη Βρούτσι, ξεκινάει η αποκατάσταση του πύργου του Χυμάρου στην Άξο μας με απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ένα μπράβο στον Υπουργό, τον Γιάννη τον Βρούτσι, για αυτό του τον αγώνα που δικαιώνεται. Και να ευχαριστώ να πούμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξύρος, φοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στο δρόμο προς το Γαλισσά. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr, στο μοντέρνο σύγχρονο site, το λαϊκό site, το οποίο ενώνει τα 24 κυκλαδονήσια αναμεταξύ τους. Η διευθύντρια και ιδιοκτήτρια του site, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι στο kiklades.live.gr σας εύχονται καλό καλοκαίρι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

ώρα είναι 10:30, ακούτε πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, μέγας χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά. Και επειδή σήμερα έχουμε καύσωνα στις Κυκλάδες, 37 βαθμούς Κελσίου, και επειδή από ό,τι λένε οι ειδικοί έρχονται κι άλλοι καύσωνες και μέχρι το τέλος Ιουλίου αλλά και τον Αύγουστο, στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, με τα οποία μπορείτε να δροσιστείτε χωρίς όμως να καείτε στην τσέπη, γιατί είναι τα έξυπνα κλιματιστικά, είναι η τελευταία τεχνολογία κλιματιστικών. Κατασκευαστέντα 2026, τα οποία δροσίζουν το χώρο σας χωρίς να σας καίνε στην τσέπη, αφού καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματισμός στο κατάστημα Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Και δωρεάν σέρβις τα κλιματιστικά Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για να αντιμετωπίσετε τον καύσωνα, να αντιμετωπίσετε τους καύσωνες που έρχονται μέσα στο καλοκαίρι στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ο ειδικός στον κλιματισμό. Πάμε στο Δήμο μας, έκτακτη κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα αυτή την ώρα. Για να δούμε. Έκτακτη κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διαπεριφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με mail θα πραγματοποιηθεί σήμερα 22 Εβδόμου 2026 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης τώρα τη 10:30 πρωινή και ώρα λήξης στις 12:30 το μεσημέρι με θέμα ημερήσιας διάταξης έγκριση ή μη παραχώρησης χρήσης του αύλιου χώρου του πρώτου και δεύτερου Γυμνασίου Νάξου για διεξαγωγή συναυλιών στο πλαίσιο του Μουσικού Περίβολου 2026 από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Πρώτου Γυμνασίου, Δευτέρου Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Νάξου. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπίγουσα λόγω των ετούμενων ημερομηνιών παραχώρησης. Υπογράφει την πρόσκληση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος. Έκτακτη λοιπόν κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 10:30 ήδη ξεκίνησε. Μας έγραψε χθες η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr για τους μετανάστες, για τους λαφρομετανάστες. Στο κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ της Νάξου φιλοξενούνται προσωπικά προσωρινά οι 35 λαφρομετανάστες που εντοπίστηκαν χθες στην περιοχή του Καστρακίου. Ο χώρος φυλάσσεται από άνδρες του λιμενικού σώματος, ενώ έχει ληφθεί μέρημνα ώστε οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί να λαμβάνουν καθημερινά νερό και φαγητό πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από τους 35 αλλοδαπούς, η πλειονότητα είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και άνδρες. Η παραμονή τους στην Άξο μας θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες καταθέσεις και να ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία. Εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, εκτιμάται ότι η μεταφορά τους στις αρμόδιες δομές φιλοξενίας θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 2 έως 3 ημέρες, όπως είχε συμβεί και σε άλλο περιστατικό. Όσον αφορά την εθνικότητά τους, οι πληροφορίες που έχουμε ως τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός είναι ότι είναι Αφγανοί.

άμεση ευαισθητοποίηση για τους λαθρομετανάστες, γιατί έχει και καύσωνα, να έχουν νερό, φαγητό κλπ. Και προϊόντα υγιεινής, γιατί για να μεταξύ τους, όπως σας είπαμε, είναι πολλές γυναίκες και παιδιά. Άμεσο ενδιαφέρον έδειξε ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Λιανός. Δημήτρης Λιανός έδειξε το ανθρώπινο πρόσωπό του για μία ακόμα φορά, όπως και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και καλός φίλος ο Βαγγέλης ο Κατάρας.

χρηματοδότηση 3.927.900 ευρώ για 7 έργα αγροτικής οδοποίησης στις Κυκλάδες από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από τα 7 έργα, τα 4 θα γίνουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λοιπόν χρηματοδοτεί 7 σημαντικά έργα αγροτικής οδοποίησης στις Κυκλάδες. Από τα 7 έργα, τα 4 στην Άξο μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα πληροφορηθήκαμε, χρηματοδοτούνται η βελτίωση της αγροτικής οδού στη Δημοτική Κοινότητα Γαλήνης, δρόμος Παπά, προϋπολογισμού 490.000 ευρώ. Η βελτίωση της αγροτικής οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βίβλου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Η βελτίωση αγροτικών οδών στη Δημοτική Κοινότητα Σαγκρίου, προϋπολογισμού 485.000 ευρώ. Καθώς και η βελτίωση αγροτικών οδών στη Δημοτική Κοινότητα Δαμαριώνα, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Να ευχαριστήσουμε και τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, ο οποίος μεσολάβησε και έτσι στην Άξο μας από τα 7 τα 4 έργα στην Άξο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αξώτη βουλευτή και υπουργό Γιάννη Βρούτσι.

και πέρα τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά.

έχει λοιπόν το ρεπορτάζ το kiklades.gr και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Σε χώρο υπό την επίβλεψη του λιμεναρχείου, γράφει Σεμνή, μεταφέρθηκαν οι 35 αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν χθες στο καστράκι της Νάξου μας. Μετά τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν στελέχη του λιμενικού, τα οποία τους περισυνέλεξαν με ασφάλεια. Για τη μεταφορά τους, λέει η Σεμνή, χρησιμοποιήθηκε λεωφορείο, ενώ πλέον αναμένεται η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η ταυτοποίησή τους. Οι αρχικές πληροφορίες του kiklades.gr ανέφεραν ότι οι 35 μετανάστες έφτασαν με σκάφος στην ακτή του Καστρακίου. Ο άνθρωπος που φέρεται να χειριζόταν το σκάφος δεν βρισκόταν ανάμεσά τους, καθώς εκτιμάται ότι απομακρύνθηκε αμέσως από την αποβίβαση. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις λιμενικές αρχές να διερευνούν τις συνθήκες άφιξής τους και να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του διακινητή. Όπως είπαμε, και ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός και ο Αντιδήμαρχος ο Βαγγέλης ο Κατσαράς και όλη η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή έδειξαν το ανθρώπινο πρόσωπο τους. Το μεγάλο θέμα είδηση της ημέρας είναι η δικαίωση της διαχρονικής πρωτοβουλίας του βουλευτή μας και υπουργού μας Γιάννη Βρούτση, αφού ξεκινάει η αποκατάσταση του πύργου του Χυμάρου στην Άξο. Ο Γιάννης Βρούτσης από το 21 εν μέσω κορονοϊού ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια και είναι προσωπικός αγώνας και προσωπική δικαίωση του Γιάννη Βρούτση. Θάλασσά μου εσύ. Και μάλιστα η Σεμνή έχει αναρτήσει μια φωτογραφία για του λόγου του αληθές, όπου βλέπουμε στο πύργο του Χυμάρου στην Άξο μας με μάσκες λόγω κορονοϊού τον υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, την υπουργό Λίνα Μενδώνη και άλλους παράγοντες. Ακροατής φιλοτήτης, φιλοτήτικες καλημέρες, συγχαίρουμε τον υπουργό μας Γιάννη Βρούτση για τον πύργο του Χυμάρου, μου λέει. Ο Γιάννης Βρούτσης το πήρε ως αξώτης, ως βουλευτής και ως υπουργός το θέμα στην πλάτη του και έφερε, μου λέει, θετικό αποτέλεσμα. Οι αξώτες τον ευχαριστούμε.

στον Ολυμπιακό κινούνται για μεταγραφές, το ίδιο και στην ΑΕ και στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ετοιμάζονται αύριο, ο ΠΑΟΚ παίζει στο Europa League με την Δύναμο Κιέβου στο ουδέτερο γήπεδο στην Πολωνία, λόγω ότι στην Ουκρανία δεν μπορεί να παίξει στο Κίεβο λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Τυχερός ο ΠΑΟΚ. Και από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την ΠΑΞΗ.

Ένας φίλος Παοκτζής, Σαλονικιός, παραθερίζει στη Μύκονο. Περνάμε καταπληκτικά στη Μύκονο. Πέρσι είχαμε πάει με την παρέα μου Σαντορίνη, μου λέει. Εφέτος Μύκονο και θα πάμε και για τρεις βραδιές στην Πάρο. Οι Κυκλάδες είναι υπέροχες, μου λέει. Πιστεύουμε ότι η Παοκάρα μας με το λύσει στον πάγκο θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Εμείς οι Θεσσαλονικοί ζούμε, μου λέει, για τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Και από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό που έχει μπει πλέον σε εβδομάδα επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στο Τριφύλι συνεχίζουν να δουλεύουν και τις μεταγραφές.

Το βασικό βάρος πέφτει στην απόκτηση ενός κεντρικού χαφ υψηλού επίπεδου. Παναθηναϊκός ψάχνει ένα παίκτη από το πάνω ράφι με ποιότητα, δύναμη και χαρακτηριστικά που θα μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της μεσαίας γραμμής. Ο Τζέικοπ Νίστρουμ θέλει το συγκεκριμένο κομμάτι να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καθώς πρόκειται για θέση που θεωρείται κομβική στο πλάνο της νέας σεζόν. Θεωρητικά με την προσθήκη του βασικού χαφ, ο κύριος κορμός των μεταγραφών θα έχει ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα δύο ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και εξετάζονται από τους πράσινους. Το πρώτο αφορά τη θέση του δεξιού εξτρέμ, ειδικά αν προκύψουν εξελίξεις στο υπάρχον ρόστερ ή αν παρουσιαστεί περίπτωση που να ταιριάζει στα αγωνιστικά και οικονομικά δεδομένα του συλλόγου. Το δεύτερο έχει να κάνει με την άμυνα, καθώς δεν έχει φύγει από το τραπέζι η πιθανότητα για ακόμα ένα στόπερ. Δεν πρόκειται όμως για υπόθεση που προηγείται χρονικά της αναζήτησης του χαφ. Σε αυτή τη φάση η σειρά προτεραιότητας είναι ξεκάθαρη. Πρώτα ο κεντρικός χαφ και στη συνέχεια ανάλογα με τις εξελίξεις ο Παναθηναϊκός θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει και σε επιπλέον κινήσεις για δεξί εξτρέμ και κεντρικό

Μια καλημέρα επίσης από την αγαπημένη Σύφνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον Ολυμπιακό να πάμε, ο Ρέτσος δήλωσε πρωταρχικός μας στόχος ο όμιλος του Champions League. Ο εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, μίλησε στους απεσταλμένους στην Ολλανδία για την Αϊμπέγγεν και όχι μόνο. Τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό έχει φάει και τα ευρωπαϊκά γήπεδα με το κουτάλι. Ο έμπειρος διεθνής στόπερ και εκ των αρχηγών των Ερυθρολεύκων, Παναγιώτης Ρέτσος, μίλησε στα ΜΜΕ που βρίσκονται στην Ολλανδία τόσο για την κλήρωση του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Αϊμπέγγεν, όσο και για τη νέα σεζόν. Για την αντίπαλο στο Champions League και το βαθμό ετοιμότητας, καταρχάς η Αϊμπέγγεν έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Πέρσι βγήκε τρίτη και είναι σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όταν έχουμε αγωνιστεί κόντρα σε ομάδες από την Ολλανδία, έχουμε δυσκολευτεί γιατί παίζουν δικό του στυλ παιχνιδιού, χωρίς άγχος και χωρίς πίεση, προφανώς επιθετικό ποδόσφαιρο, οπότε ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Αυτά από τον Παναγιώτη Ρέτσο, κυρίες και κύριοι. Πληροφορίες υπάρχουν ότι ο Ολυμπιακός, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, βρίσκεται σε επαφές με τον Φαμπίνιο. Ο έμπειρος χαφ που έχει συνδεθεί ξανά με τον Ολυμπιακό στο παρελθόν είναι μια περίπτωση για την οποία κάνουν επαφές οι Πειραιώτες. Για να δούμε λοιπόν αν ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα καταφέρει να φέρει τον Φαμπίνιο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τελειώσει ως προς τις μεταγραφικές του προσθήκες. Ένας τομέας που θα ενισχυθεί είναι ο άξονάς του. Στο πλαίσιο αυτό οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επαφές της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Φαμπίνιο και το ενδεχόμενο απόκτησής του. Ο έμπειρος Βραζιλιάνος, το οποίο το όνομα έχει συνδεθεί και πιο παλιά με τους Πειραιώτες, που έχει παίξει στην Εθνική Βραζιλία στα 32 του χρόνια, έχει μείνει ελεύθερος από την Al Ittihad. Μακάρι να τον δούμε και το Φαμπίνιο στον Πειραιά, γιατί όχι, μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Ένας φίλος ακροατής από την Άξο στέλνει αξιώτικες καλημέρες. Να ευχαριστήσουμε μια φίλη ακροάτρια από την Αλική της Πάρου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα από το χωριό Φίνικα στη Σύρου. Σας ακούμε εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και το χωριό Φινικάς της Σύρου. Η κυρία Τεμετζόγλου, η οποία είναι από Θεσσαλονίκη, μένει Θεσσαλονίκη, και η οποία είναι από το Κιλκής, μας στέλνει τις καλημέρες της. Παραθερίζουμε, μου λέει, περνάμε καταπληκτικά. Πέρσι είχαμε πάει Νάξο και Πάρο, φέτος Μύκονο και Σαντορίνη. Πραγματικά υπέροχες οι Κυκλάδες. Του χρόνου με τις φίλες μου έχουμε κλείσει, μου λέει, να πάμε από την άλλη πλευρά, στο Ιόνιο, Κέρκυρα, Λευκάδα και Ζάκυνθο. Το Πάσχα, μου λέει, πέρσι ήρθαμε στη Σύρο, περάσαμε καταπληκτικά. Γενικά έχετε πολύ ωραία νησιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή μας φίλη. Το Πάσχα, μου λέει, πέρσι ήρθαμε στη Σύρο, περάσαμε καταπληκτικά. Γενικά έχετε πολύ ωραία νησιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή μας φίλη.

0: Καλημέρα λοιπόν, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο από το σταθμό του Μαρούλη, από την Άξο, το ωραιότερο μέρος της γης. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην πανέμορφη Άνδρο μας στις 6 και 20 το πρωί και θα δύσει στην πανέμορφη Σαντορίνη μας στις 20 και 43 πρώτα λεπτά. Η μέρα κερδίζει το σκοτάδι, το φως κερδίζει το σκότος, κυρίες και κύριοι. Η μέρα μεγαλώνει κοινώς. Πανέμορφες οι Κυκλάδες μας, σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα στις Κυκλάδες του 2026, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κατάλυση ίνου και ελαίου στην εκκλησία μας, η οποία εορτάζει την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και τη Μαρκέλα Παρθενομάρτυρα. Χρόνια πολλά στη Μαρκέλα που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή. Όλοι εδώ μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη συντροφιά, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, οικοδεσπότης, 37 χρόνια μαζί σας, 37 χρόνια κρατάει αυτή η εκπομπή και δεν είμαστε απλά μια εκπομπή που μιλάμε και κρατάει 37 ολόκληρα χρόνια. Είμαστε μια εκπομπή που την κάνουμε μαζί. Γι' αυτό είναι και η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, αλλά και από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Και δεν μας έχει αμφισβητήσει ποτέ κανένας ότι είμαστε πρώτοι. Δεν βγήκε ποτέ κανείς να πει μα ο Τριανταφυλλίδης δεν είναι πρώτος. Ξέρει κάθε μέρα ότι ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης και η εκπομπή αυτή το καλημέρα. Άρα και κλάδες έχει τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Τώρα ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό είναι το εξής, ότι έχουμε τη λαϊκή συμμετοχή, έχουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber, στο mail, συμμετέχετε, μαζί την κάνουμε την εκπομπή αυτή και αυτό είναι το μυστικό. 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Ένα δροσερό καλημέρα και κλάδες, να ευχαριστήσουμε μια καλή φίλη από την Ίω, γεμάτο το νησί της Ιού, νιώτικες καλημέρες, εγώ έχουμε εδώ ξενοδοχείο μου, λέει, είναι γεμάτο, μέχρι τέλος Αυγούστου δεν υπάρχει θέση, μου λέει, στην Ίω. Να είστε καλά, νιώτικες καλημέρες, καλημέρα στην αγαπημένη Ίω.
1: Σπίτι, το μαγαζί.
0: Να καλημερίσουμε επίσης και τον καλό μας φίλο από Φολέγανδρο, που επίσης μας στέλνει τις καλημέρες του, καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας. Καλημέρα στα μεγάλα, καλημέρα στα μικρά νησιά των Κυκλάδων, καλημέρα σε όλα τα νησιά του Αιγαίου μας. Σαν τις Κυκλάδες, σαν το Αιγαίο, πουθενά στον κόσμο.
1: Τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40

0: 1176 και 6988 628 896.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

Χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές και επαγγελματικές οικιακές συσκευές, όχι μόνο στην Άξο, σε όλο το νομό των Κυκλάδων. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, θα τη βρεις στο κατάστημα Μαρούλης. Φτηνές, καλές τηλεοράσεις, οι καλύτερες μάρκες της παγκόσμιας αγοράς. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: αλλάξε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή. Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα ο Μπέρναμ στην Αγγλία. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα. Στην εφημερίδα Ο Λόγος. Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδος. Ταχύτερος ρυθμός αποκλιμάκωσης στη μείωση του δημόσιου χρέους και στην ιστορία του ΟΣΑ. Η Ελλάδα παράδειγμα προς μίμηση. Ευρωπαίοι οικονομολόγοι αναφέρουν ότι ο Μητσοτάκης πέτυχε το θαύμα στην ελληνική οικονομία. 42 βαθμούς σήμερα στην Αθήνα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Κορύφωση του καύσωνα με αφρικανική σκόνη. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Πάμε στο ριζοσπάστη. Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία, σε μαύρη θάλασσα και Χορμούζ. Τελειώσαμε με τις πρωινές.
1: Και να με θύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
0: Η εφημερίδα Απογευματινή. Πρίκα 23 δις σε 13 περιφέρειες. Η κυβέρνηση στηρίζει τις περιφέρειες.
1: Παλιό σαπιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραβο.
0: Η εφημερίδα των συντακτών από το Δούκα στον Ταχαίο γυρεύοντας διασφάλισης.
1: Να λύσουμε, να
0: ο ελεύθερος τύπος. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δις. Πολύ καλό. Μπράβο στο Μητσοτάκη. Άλλα θέματα. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση Κεραμέως. Οι 4+1 αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση δημόσιου χρέους για την Ελλάδα. Ευρωπαίοι οικονομολόγοι συγχαίρουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Μανιφέστο εφημερίδα Ομερτά. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Η νόσος που τσάκισε το γιο της Αρβανίτη. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Να κάνουμε εγγένεια διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο εμβληματικό Παλατάκι. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Μια εφημερίδα με αγώνες εναντίον της δεξιάς. Μια προοδευτική αριστερή εφημερίδα. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Εστία, μια κλασική συντηρητική εφημερίδα. Τι παριστάνουμε όταν ότι είμαστε. Η Ελεύθερη Ώρα. Παράσιμο και όχι φυλακή στους αστυνομικούς. Η εφημερίδα Political. Μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων. 23 δις ευρώ σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης 26-30 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ώρα 0 για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η εφημερίδα Star, ανίποτος θρήνος για την ηθοποιό την Αρβανίτη. Απαρηγόρη τη μεγάλη Star του ελληνικού κινηματογράφου για το θάνατο του μοναχογιού της. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Ανεξάρτητος. Νέο εθνικό πρόγραμμα δισεκατομμυρίων δίνει η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό. Θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sportday, Μήλος με Κάγκουα λέει. Τι να σας πω, πάντως ο Κάγκουα αν έρθει και τον δούμε στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ μέσα, πιστεύω θα βοηθήσει πολύ τους πρωταθλητές στην πρωταθλητρία ΑΕΚ. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Πάμε στην εφημερίδα Sportday, χαλή για το παλάτι. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έστρωσε το δρόμο για το νέο Καραϊσκάκη. Κόκκινος πρωταθλητής. Ψάχνει το απόλυτο μπαμ Ολυμπιακός με Φαμπίνιο. Πάντα στον κόλπο για Εσπόζητο, Εουστάκιο και Μαραγκό. κάνονσα.
1: Να γίνουμε ένα ακόμα μια φορά.
0: Boston Sport, ένας Έλληνας στο Λονδίνο. Ψάχνετε για Βαϊνάλντουμ, Ολυμπιακός. Βαγγέλης Μαρινάκης θα ρίξει χρήμα, σας το έχω πει. Θέλει double στην Ελλάδα, Champions League στον Πειραιά. Και μην ξεχνάτε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγινε ο πρώτος πρόεδρος, το οποίο έφερε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ευρωπαϊκό κύπελο, έτσι.
1: Για σένα μόνο.
0: Ώρα για σπορ. Τα δεδομένα για τον Κάγκουα και τι ισχύει για τις υπόλοιπες περιπτώσεις μέσων που δουλεύει ο Ριμπάλτα. Όλα ανοιχτά. Ο Νίκολιτς θέλει Κάγκουα στην ΟΠΑΠ Αρένα. Yeah. Πάμε στην Live Sport. Yeah. Για 40 χρόνια, για 49 χρόνια έδωσε ο Γιάννης Βρούτσης στην ΑΕΚ της ΑΝΕΛ Αρένα. Μπράβο στον υπουργό μας. Yeah. Η ΑΕΚ ευχαριστεί δημόσια το Γιάννη Βρούτση. Yeah. Παλάτι 2075 στον Ολυμπιακό. Κάγκουα όχι τώρα, αλλά μένει στο Κάβρο. Ένας φίλος ΑΕΚτζής, ο οποίος είναι παριανός, μου λέει: κύριε Τριανταφυλλίδη, σας παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο, είμαι ΑΕΚτζής. Τον θέλουμε τον Κάγκουα, μου λέει. Πιστεύω ότι αν έρθει θα βοηθήσει πολύ την ομάδα μας. Και μακάρι ο Μάριος Ηλιόπουλος να τον αγοράσει. Πάμε σε θεσσαλονικιώτικες εφημερίδες. Ντέρικ Λουκάσεν. Ο Φοκουσεύσκι στον ορίζοντα. Μάλιστα. Είναι ονόματα αυτά που είναι μεταγραφική σεζόν. Όλες οι ομάδες θέλουν να ενισχυθούν.
1: Είναι εδώ.
0: Μου γράφει εδώ ένα μηνυματάκι ένας φίλος. Είμαι 21 ετών, παραθερίζω στην Πάρο. Περνάμε καταπληκτικά με τους φίλους μου. Έχω ένα παράπονο, σας ακούω δεύτερη φορά. Λέτε καλά λόγια για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για την ΑΕΚ, για τον ΠΑΟΚ, μου λέει. Εγώ είμαι, μου λέει, Θεσσαλονικιός. Όλοι οι Θεσσαλονικείς δεν είμαστε ΠΑΟΚΙΔΕΣ, μου λέει, κύριε. Η μισή Θεσσαλονίκη είμαστε Αριανοί. Γιατί δεν το λέτε αυτό? Αγαπητέ μου φίλε, δεν έχω κάνει γκάλωπ για να ξέρω πώς είσαστε Αριανοί και πώς ΠΑΟΚΙΔΕΣ. Δέχομαι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης λατρεύουν τον Άρη Θεσσαλονίκη, σε ένα ιστορικό σωματείο και στο ποδόσφαιρο Άρης και σε όλα τα αθλήματα και στο μπάσκετ. Ο Άρης Θεσσαλονίκης μας έκανε να αγαπήσουμε το μπάσκετ με τους Γιαννάκη, Γκάλι και τα άλλα παιδιά. Συνεχίζουμε. Οικονομικές εφημερίδες, η εφημερίδα Ναυτεμπορική.
1: Η αγάπη μια στιγμή στο λυκό φως και χάνεται.
0: Παύλος Μαρινάκης, δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα.
1: Κοίταμε, κοίταμε.
0: Η εφημερίδα, συνεχίζουμε, οικονομικές, εφημερίς Δημοπρασιών, εξοδικαστικός ή 72 δόσεις. Η εφημερίδα Γενική, 23 δις για την ανάπτυξη έως το 2030, δίνει ο Μητσοτάκης. Πάμε και στις επαρχιακές. Ηχό της Άρτας, τριήμερο εκδηλώσεων από 24 έως 26 Ιουλίου. Η εφημερίδα Υπηρετικά νέα. Εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 2026-2030. Εφαλτήριο ανάπτυξης για δήμους και περιφέρειες.
1: Η μορφή σου σε ένα κάδρο με κοιτάζει.
0: Η εφημερίδα Πρωινά Νέα. Τα 23 δις ευρώ του ΕΠΑ, εφαλτήριο για αναπτυξιακό άλμα. Τεράστια ποσά δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δήμους και περιφέρειες. Καλό αυτό. Η εφημερίδα Έκδοση, εβδομαδιαία πολιτική και οικονομική εφημερίδα της Ηπείρου, άνοιξαν οι 72 δόσεις και ο νέος εξοδικαστικός. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα του Λασίθιου, μας έρχεται από το Λασίθι, από τη Δημοκρατική Κρήτη. Κάστρο της Δημοκρατίας πάντοτε η Κρήτη μας. Η Κρήτη στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη. Το νέο ταμείο που στηρίζει δήμους και περιφέρειες ανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός. Ικανοποίηση σε όλους τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες. Πολύ καλό, δίνει λεφτά στους δήμους και στις περιφέρειες. που αυτά πάλι τα λεφτά θα πάνε βέβαια στο λαό και θα γίνουν έργα. Αυτό θέλουμε να βλέπουμε έργα, κυρίες και κύριοι, και στην ισιωτική και στην υπηρετική Ελλάδα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θυμίζουμε, ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Γιατί ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

kikladaslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladaslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladaslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladaslive.gr. kikladaslive.gr, το site που εκπέμπει φρεσκάδα, που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. Το site που ελέγχει την εξουσία.

Μια καλημέρα έχουμε από την Αντίπαρο. Αντιπαριώτικες καλημέρες. Και εδώ καρφίτσα δεν πέφτει στο νησί μου, λέει. Σε χαιρόμαστε γιατί και εσύ και η γυναίκα σου και η κόρη σου είσαστε άνθρωποι, μου λέει, χαμογελαστοί. Σας έχουμε γνωρίσει που ερχόσαστε εδώ στην Αντίπαρο. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω μάθει και σε μένα και στα παιδιά μου είναι το χαμόγελο. Να είμαστε πάντοτε χαμογελαστοί και αισιόδοξοι. Αυτό έχει σημασία. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι μουρτζούφλιδες. Θέλω ανθρώπους που να λένε καλημέρα, που να έχουν το χαμόγελο, ακόμα και αν έχουν προβλήματα. Προβλήματα όλοι μας έχουμε και τα προβλήματα ποτέ δεν θα σταματήσουν. Αλλά η καλημέρα και το χαμόγελο, ακόμα και σε αυτόν που με έχει βλάψει, θα την πω. Και θα την πω όχι για να την πω, θα την πω μέσα από την καρδιά μου.

0: της.
1: Καλημέρα σε όλους. Χαμογελάτε κυρίες και κύριοι, να είσαστε αισιόδοξες και αισιόδοξοι. Πρωινά χαμόγελα, πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση με τριανταφυλλό τριανταφυλλίδη, αργυρούλα τριανταφυλλίδου, σεμνή τριανταφυλλίδου. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια οι ειδήσεις, τα νέα και η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Μια καλημέρα έχουμε την καλή μας φίλη την Κατερίνα Τιμονογιού, η οποία μας ακούει. Καλημέρα στην Κατερίνα. Κατερίνα Μονογιού, πανέμορφη πάντοτε και πάρα πολύ δραστήρια. Οφείλουμε στην Κατερίνα μας να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας και να είναι πάντοτε καλά. Πανταχού παρούσα η Κατερίνα η Μονογιού, βοηθάει όπου μπορεί. Και είμαστε τυχεροί που την έχουμε βουλευτή μας, και εγώ και η γυναίκα μου, είμαστε τυχεροί που την έχουμε και οικογενειακή μας φίλη.

Μια καλημέρα έχουμε από το φίλο το Σταμάτη το Γαρδέρι, το δήμαρχο της Κύθνου. Μας ακούει στο γραφείο του στο Δημαρχείο της Κύθνου και μας στέλνει θερμιώτικες καλημέρες. Καλημέρα στην Κύθνο μας.

υπενθυμίσουμε ότι κορυφώνεται σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Ήδη φυσάει λίβας, διακοπή των delivery, έκτακτα μέτρα, ακραίος κίνδυνος για

0: Θερμοκρασίες που αναμένεται να αγγίξουν τους 43 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στον Πειραιά. Αναμένουμε το μεσημέρι, τελευταία μέρα του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού. Αναμένονται και άλλοι καύσωνες. Ήδη από νωρίς το πρωί, ειδικές θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που είναι πρωτοφανείς. Θα εκδηλωθεί και το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ανεβάσει ακόμα περισσότερο και στις Κυκλάδες τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα της Θεσσαλίας και της στερεάς Ελλάδας προβλέπονται υψηλότερες τιμές θερμοκρασίες, οι οποίες τοπικά ενδέχεται να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου. Σε συναγερμό για Πυρκαγιά και ο νομός των Κυκλάδων. Αύριο, 5η, κυρίες και κύριοι, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Δολοφονημένος βρέθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, ο γνωστός ποινικολόγος έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Ο ιατροδικαστής εκτιμά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι ο δράστης έχει ξυλοκοπήσει τον ποινικολόγο και ενδεχομένως τον έχει χτυπήσει και πάνω σε έπιπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποινικολόγος δεν φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, μαχαίρι κλπ. Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο χώρο που κατά πληροφορίες χρησιμοποιούσε και ως χώρο διαμονής. Πληροφορίες σημειώνουν ότι ο ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα σε εμβριακή στάση και υπήρχαν ίχνη ξερού αίματος, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του χώρου. Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε από τις κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν. Οι κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί του, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.
1: Κι όλα γύρω σινεμά, τα βλέπω, βλέπω.
0: Θέλος πάντων, τώρα τι να λέμε, είναι και πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε. Το Σταύρο Γεωργίου τον είχαμε γνωρίσει και τον είχαμε εδώ και πολλά χρόνια. Το, θα σας πω και το πότε. Το 95 τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων στην Ερμόπολη της Ήρου. Τώρα μου πεις πώς τον είχες φιλοξενήσει και γιατί είχε έρθει. Ήτανε και αρχές Ιανουαρίου του 95. Ήταν συνεργάτης του Εύαρτ και ήταν τομεάρχης εδώ της Νέας Δημοκρατίας της Κυκλάδες. Και σαν τομεάρχης είχε έρθει, με είχε βρει, εγώ ήμουνα στην ΟΝΕΔ και λοιπά. Με βρει και μιλήσαμε, του μου λέει να και μια συνέντευξη, ξέρω ότι είστε δημοσιογράφος, είχε έρθει και μάλιστα είχε φάει 3 κουραμπιέδες που του είχε φέρει η γυναίκα μου. Αυτά. Εντάξει, είχε και κάποια μυστικά ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ξαναλέμε ότι αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Yeah.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

μέγας χορηγός εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Έξυπνα, ευρωπαϊκά, διζαϊνάτα, σε πολύ καλές τιμές, έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης. Ο ειδικός και στα έπιπλα κουζίνας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. Και καλά να είσαστε. Μια καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας. Φίλε ακροάτε από τη χώρα της Νάξου, για τον πύργο του Χυμάρου, ένα μεγάλο μπράβο στο βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι, που από το 21 ξεκίνησε, μου λέει, όπως και είπατε, τους αγώνες για τον πύργο του Χυμάρου και τώρα, μου λέει, ξεκίνησαν οι εργασίες. Είμαστε περήφανοι για τον υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι.

0: είναι η Μέρι Λίντα, κυρίε και κύριοι. Η φωνή που έγινε η ψυχή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Το κορίτσι που γεννήθηκε στη φτώχεια και άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγουδί. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα, που τα τελευταία χρόνια φιλοξενιόταν στο γεροκομείο Αθηνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αγαπημένη τραγουδίστρια έφυγε σήμερα τα ξημερώματα. Το μόνο που μου λείπει από τη ζωή μου και θα μου έλειπε για πάντα ήταν ο Σιώτης. Δεν υπήρξαν τέτοιες αγάπες, είπε. Με αυτά τα λόγια, χρόνια μετά το τέλος μιας θυελλώδους σχέσης που σημάδεψε όχι μόνο τη ζωή της αλλά και την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα περιέγραψε τον άνθρωπο με τον οποίο συνέδεσε το όνομά της όσο κανείς λίγος. Δεν υπήρξε όμως μόνο η γυναίκα του Μανώλη Σιώτη. Υπήρξε μια σπουδαία ερμηνεύτρια η οποία άλλαξε γενικά, κυρίες και κύριοι, φοβάσαι το ελληνικό τραγούδι. Δεν ξεχνάω ποτέ ότι... Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδήθηκε το λαϊκό τραγούδι. Μια καλλιτέχνηδα που μεγάλωσε γενιές Ελλήνων και μια γυναίκα που γνώρισε τη δόξα, τον έρωτα, τη βία, τις απώλειες και τη μοναξιά, χωρίς όμως ποτέ να χάσει το χαμόγελό της. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητροπούλου στις 9 Νοεμβρίου 1935 στον πύργο της Ηλίας. Η οικογένειά της ήταν πολυμελής και ιδιαίτερα φτωχή. Λίγα χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκε στον Κολωνό, σε μια Αθήνα που προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Η ίδια είχε διηγηθεί πως η μητέρα της είχε φέρει στον κόσμο 17 παιδιά, ενώ εκείνη αναγκάστηκε να οριμάσει πολύ νωρίς. Ανέβηκα στο πάλκο 7 χρονών. Δεν πήγα γιατί με πίεσε κανείς, πήγα γιατί ήθελα να τραγουδήσω. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο περίφημο Αλκαζάρ, στα παιδικά θεάματα του Ορέστη Λάσκου. Το τραγούδι δεν αποτέλεσε μόνο το επάγγελμά της, αποτέλεσε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τη φτώχεια. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 γνώρισε τον άνθρωπο που επρόκειτο να καθορίσει την καλλιτεχνική της πορεία. Ο Μανώλης Σιώτης είχε ήδη αρχίσει να θεωρείται ιδιοφυΐα του μπουζουκιού. Εκείνος διέκρινε αμέσως κάτι ξεχωριστό στη νεαρή τραγουδίστρια. Δεν δημιούργησαν απλώς ένα επιτυχημένο ντουέτο, δημιούργησαν ένα καινούριο ήχο. Το τετράχορδο μπουζούκι του Σιώτη, οι Λάτιν ρυθμοί, τα μάμπο και τα τσατσά συνάντησαν τη φωτεινή φωνή της Μέρις Λίντας και μαζί άλλαξαν την πορεία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Οι εμφανίσεις τους στα μεγαλύτερα κοσμικά κέντρα των Αθηνών μετατράπηκαν σε κοσμικά γεγονότα. Από τα ξημερώματα μέχρι το πρωί, πολιτικοί, εφοπλιστές, εργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και του κινηματογράφου περίμεναν να ακούσουν το ζευγάρι που είχε γίνει θρύλος πριν ακόμα ολοκληρωθεί η δεκαετία. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το θαυμασμό της για το μεγάλο δεξιοτέχνη. Σε κάθε συνέντευξή της μιλούσε για εκείνον σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα. Ο Σιώτης ήταν μπροστά από την εποχή του. Δεν ήταν μόνο μεγάλος μουσικός, ήταν ιδιοφυΐα. Ό,τι έκανε τότε το καταλάβαιναν οι άνθρωποι χρόνια αργότερα. Η συνεργασία τους χάρισε στο ελληνικό τραγούδι δεκάδες διαχρονικές επιτυχίες. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, περασμένες μου αγάπες, το τελευταίο ποτηράκι, πάρε το δάκρυ μου, σβήσε το φως να κοιμηθούμε, απόψε φύλαμε, ήλιο βασιλέματα, λαός και κολονάκι γίνανε τραγούδια που ακούστηκαν σε κάθε ελληνικό σπίτι και συνεχίζουν να ερμηνεύονται και σήμερα. Παρότι το όνομά της ταυτίστηκε με το Σιώτη, η Μέρι Λίντα δεν περιορίστηκε ποτέ στο λαϊκό τραγούδι. Υπήρξε από τις πρώτες τραγουδίστριες που ερμήνευσαν έργα του διάσημου Μίκη Θεοδωράκη, ενώ το 1961 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Ο Μανώλης Σιώτης και η Μέρι Λίντα προσκλήθηκαν στο Λευκό Οίκο κατά την προεδρία του Λίντον Τζόνσον, όπου πραγματοποίησαν μουσική εμφάνιση στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα γενέθλια του τότε Αμερικανού Προέδρου. Η προσωπική του ζωή με το Σιώτη δεν υπήρξε ποτέ εύκολη. Οι εντάσεις, οι καυγάδες και οι χωρισμοί γίνανε πολλές φορές πρωτοσέλιδα. Παρ' όλα αυτά η ίδια δεν σταμάτησε ποτέ να μιλά για εκείνον με αγάπη. Το μόνο που μου έλειπε από τη ζωή μου ήταν ο Σιώτης. Γιατί χωρίσαμε, εγώ έφταιγα. Δεν υπήρχαν τέτοιες αγάπες σήμερα. Σε άλλη συνέντευξή της είχε παραδεχθεί: δεν μετάνιωσα που τον αγάπησαν, ξαναζούσα πάλι το Σιώτη, θα διάλεγα. Η σχέση τους τελείωσε όμως, η καλλιτεχνική τους ένωση δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι. Περισσότερο από 70 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση, η Μέρι Λίντα είχε πλέον μετατραπεί σε ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού. Άφησε μια φωνή που συνέχισε να θυμίζει πως το λαϊκό τραγούδι δεν υπήρξε μόνο μουσική, υπήρξε μνήμη, έρωτας, πόνος, χαρά και η ίδια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών πριν από 4 ώρες.
1: Η θάλασσα όσο νερό κι αν πιει,
0: η μεγάλη Ελληνίδα καλλιτέχνης Μέρι Λίντα. Ελαφρύ το χώμα της αθηναϊκής γης που θα τη σκεπάσει.

φίλη μας ακούει από Αθήνα. Είμαι, μου λέει, 81 ετών, σας ακούω, έχω ζήσει στις Κυκλάδες. Η Μέρι Λίντα ήταν η μεγάλη μου αγάπη και ο συγχωρεμένος ο σύζυγός μου. Πολλές φορές, μου λέει, παιδιά, πηγαίναμε στο κέντρο που τραγουδούσε. Η Μέρι Λίντα ήταν μια μεγάλη φωνή, όπως και ο Διονύσης Χιώτης, μου λέει. Μανώλης Χιώτης, γράψανε την ιστορία τους.

0: σε τα όνειρα.
1: Εμείς εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες, μόλις πληροφορηθήκαμε το θάνατο της Μέρις Λίντα, κάναμε αυτή την αφορμή, με αφορμή το θάνατό της, αυτό το μινι αφιέρωμα. Μέρι Λίντα, το κορίτσι που γεννήθηκε στη φτώχεια και άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι. Νέο έκτακτο δελτίο καιρού, θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Στους 37 θα φτάσει εδώ στις Κυκλάδες.

είναι οι δείκτες των ολογιών δείξουν 12. Η πιο ζεστή μέρα σήμερα του 2026. Εκεί γύρω στη 1.30 το μεσημέρι η θερμοκρασία στην Άξο και στις Κυκλάδες θα αγγίξει 37. Εμείς όμως έχουμε το μαρούλι και τα κλιματιστικά του, τα οποία μας δροσίζουν. Ψήξεις θέρμανσης. Τα οποία κλιματιστικά στο μαρούλι σας δροσίζουν, λες, α, ωραία τα κλιματιστικά στο μαρούλι. Από το μαρούλι, αλλά δεν σας καίνε και στην τσέπη. Γιατί αυτά τα κλιματιστικά που έχει ο μαρούλις, τα έξυπνα, τα τελευταίας τεχνολογίας, ξέρετε είμαστε στην εποχή AI πλέον και ο κλιματισμός έχει μπει στην εποχή AI. Αυτά τα κλιματιστικά λοιπόν που θα βρείτε αποκλειστικά στο μαρούλι σας δροσίζουν και καίνε λιγότερο ρεύμα. Και επειδή η ενέργεια είναι στα ύψη, όλοι το ξέρουμε, αυτά τα κλιματιστικά από το μαρούλι σας δροσίζουν και σας δροσίζουν και στο πορτοφόλι σας. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο μας, μαρούλις, για να αντιμετωπίσετε τους καύσονες και τις ζέστες, διότι θα έρθουν και άλλοι καύσονες. Ακόμα είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού, μέχρι το Σεπτέμβριο έχουμε να δούμε καύσονες και ζέστες. Κλιματιστικά μαρούλις, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο μαρούλι θα το βρείτε.

0: στην Ουκρανία ο πρόεδρος Ζελένσκι ξήλωσε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, νέος επικεφαλής ο Ντραπάτκι. Για πρώτη φορά, λέει, οι αστροναύτες κάναν ακτινογραφίες στον εαυτό του στο διάστημα. Τι σκέπτονται οι άνθρωποι?
1: Στην τρέλα θέλω σκλάβο σου για πάντα, μωρό μου, σκλάβο σου για πάντα.
0: Και έχουμε το νέο αναπτυξιακό σχέδιο των 23 δις ευρώ που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάπτυξης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30 συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει σχεδόν τα 23 δις ευρώ και έρχεται να αντικαταστήσει στην πράξη το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο κλείνει τον κύκλο του φέτος τον Αύγουστο. Πρόκειται για το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη τετραετία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και δίνει προτεραιότητα, όπως είπε ο αρχιτέκτονας του, σε έργα που αφορούν τις μεταφορές της με τις υποδομές, την πολιτική προστασία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Στο ρόλο των περιφερειών και των δήμων για την υλοποίηση του σχεδιασμού στάθηκε ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι στο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 26-30 καθοριστικός ρόλος θα είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Όπως υπογράμμισε, για την επίτευξη των στόχων απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης, ώστε τα διαθέσιμα κονδύλια να μετατραπούν σε έργα με άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Είναι η μετάβαση από την πρόοδο στην προοπτική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση. Η καλή πορεία της οικονομίας μας δίνει περισσότερους πόρους και παράλληλα μεγαλύτερη ευθύνη, σημείωσε. Κεντρικός στόχος του νέου ΕΠΑ, που αρχιτέκτονάς του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αξιοποίηση εθνικών πόρων ύψους 23 δις ευρώ, οι οποίοι θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση ενός μοντέλου ανάπτυξης με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο και μεγαλύτερη περιφερειακή ισορροπία, επεσήμανε από την πλευρά του αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης.
2: Άλλη μια μέρα.
0: Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου υποβάλλεται το τελευταίο αίτημα πληρωμής στο Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο να μην χαθεί κανένας πόρος. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, οι βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι διαμορφώνονται στην κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών, πολιτική προστασία και κλιματική αλλαγή, καινοτομία, εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα, ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, πράσινη ανάπτυξη, υποστήριξη προγραμμάτων. Αυτός είναι ο στόχος, κυρίες και κύριοι, του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Νέα Ελλάδα.
1: Και βουτάμε χυμή.
0: Ένας φίλος Αξώτης που παραθερίζει στην Άξο μας μένει γλυφάδα μόνιμα, αλλά έχει εξοχικό στην Άξο. Σας ακούω εδώ στο νησί, έχω κάνει χρόνια, μου λέει, ανώτερος προϊστάμενος στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό το πρόγραμμα, μου λέει, του Μητσοτάκη θα σώσει την επαρχία, να το ξέρετε. Έχω δουλέψει στο Υπουργείο, ξέρω οικονομικά, είμαι οικονομολόγος, μου λέει. Και σας λέω μόνο μια κουβέντα. Αυτό το πρόγραμμα θα είναι η σωτηρία της ελληνικής επαρχίας. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπράβο στην κυβέρνησή μας.

0: Μητσοτάκης εκπονεί προγράμματα για να δώσει εκατομμύρια ευρώ και να στηρίξει δημόσια έργα σε δήμους και περιφέρειες για να γίνει έργο στην επαρχία. Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να σφάζονται. Παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης.
1: Να μου βγει, να βρούμε αυτό που ζητάμε, μια νέα.

Ο φίλος ο Σωτήρης έχει έρθει Ελλάδα. Βρίσκεται και μας ακούει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Άμβρο. Έχω έρθει εδώ με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, λέει, στους γονείς μου, και θα κάνω μια προσπάθεια από τον Νοέμβρη να έρθω Ελλάδα, μου λέει, γιατί στην Ολλανδία είναι καλά, έχω καλό μισθό, μου λέει, αλλά η ζωή εκεί δεν λέει. Εδώ χτίζουμε ένα σπίτι, μου λέει, με βοηθάει και ο πατέρας μου, και θα προσπαθήσω, μου λέει, να ανοίξω ξενοδοχείο στην Άμβρο, και λέμε με τη σύζυγό μου που είναι λογίστρια, πρώτα ο Θεός, μου λέει, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, να φύγουμε από την Ολλανδία και να έρθουμε Ελλάδα. Όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χέρι εκτίμησης τουλάχιστον στην Ολλανδία αλλά και σε όλη την Ευρώπη, μου λέει, λένε ότι η Ελλάδα έχει έναν πραγματικά Ευρωπαίο ηγέτη. Φίλος ο Σωτήρης θα καθίσει για τις διακοπές του μέχρι και 17 Αυγούστου, 18 πετάνε μετά τη συζύγου για Ολλανδία. Και από Οκτώβριο-Νοέμβριο θα έρθει η Ελλάδα να εγκατασταθεί στην Άμβρο. Φτιάχνουν σπίτι και ξενοδοχείο το οποίο αγόρασε και το επισκευάζει. Δουλεύω χρόνια, μου λέει, στην Ολλανδία. Ο πατέρας μου είχε κάτι λεφτά. Να επαναπατριστούμε, μου λέει. Όλοι αυτοί είχαν φύγει τότε επί Πασόκ, επί ΣΥΡΙΖΑ με την κρίση. Είχαν φύγει έξω, σιγά σιγά επιστρέφουν στην Ελλάδα. Καλό αυτό, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολλοί κόσμος και νέα παιδιά που είχαν φύγει τότε με την κρίση, με τα μνημόνια, με τα capital control του Τσίπρα και του Καμένου, τώρα σιγά σιγά γυρίζουν.

Σιγά σιγά η εκπομπή φτάνει προς το τέλος της. Ένα ευχαριστώ όσους επικοινωνήσατε μαζί μας. Ένα ευχαριστώ όσους στείλατε κάποιο mail, κάποιο μηνυματάκι στο Viber ή SMS. Προσέχετε σήμερα γιατί πραγματικά κάνει πάρα πολύ ζέστη. Θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Από τον Κεκλάδη, τη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωί ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα, Κεκλάδες. Από την καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κεκλάδων, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, πολύτιμος ο ρόλος της. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά, κυρίες και κύριοι.

Ευχάριστη είδηση της ημέρας για τον πύργο του Χιμάρου. Ξεκινάει η αποκατάσταση και η ανάδειξη ενός εμβληματικού μνημείου στην Άξο μας, χάρη στο βουλευτή μας και υπουργό μας το Γιάννη το Βρούτσι. Εγώ μετά τη συζύγου θα πάμε σήμερα μπάνιο να απολαύσουμε στην παραλία της Βάρης. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι και καλές βουτιές στις παραλίες. Απολαύστε τη θάλασσα, απολαύστε το καλοκαίρι, απολαύστε τις ομορφιές της Νάξου μας, τις ομορφιές των Κυκλάδων μας. Σας αγαπάμε και καλό μπανάκι στην παραλία. Γεια και χαρά σας.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα είναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με

η άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Ζεσταίνεστε.
1: Πολύ.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί.
1: Και να πω την αλήθεια, χθες η ατμόσφαιρα ήταν στους 36 βαθμούς, 30 κάπου τόσο.
0: Θερμοκρασία.
1: Θερμοκρασία. Η ατμόσφαιρα προφανώς θα ήταν λίγο μεγαλύτερη. Σήμερα έχω την αίσθηση ότι η αίσθηση είναι λίγο παραπάνω.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί βράζει ο τόπος. Γιατί δεν είναι ένα.
1: Ναι, γιατί είναι δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βασικά. Οπότε κάθε μέρα που φορτώνεται. Ναι, είναι ένα θεματάκι αυτό.
0: Και μέχρι να φύγει όλο αυτό, δηλαδή παρόλο που λένε ότι από το βράδυ θα αρχίσει να.
1: Θέλει μια-δύο μέρες.
0: Λίγο και αυτό. Θέλει κανένα δύο μέρες να έρθει να στρώσει η κατάσταση. Γιατί. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Το μεσημέρι, δεν ξέρω αν το πρώτο τώρα που ήρθαμε δηλαδή. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε, αλλά δεν είχε πολύ κίνηση στο δρόμο. Προφανώς είναι μαζεμένοι, σου λέει κάτσε τώρα γιατί.
1: Κοίταξε να πούμε ότι έχουμε και. Τι έχουμε, ναι. Ναι, έχουμε και απαγόρευση εργασίας από τις 1 μέχρι τις 5.
0: Εντάξει, απαγορεύεται για τις χειρονακτικές
1: σε όσοι είναι, ναι. Όπως και delivery, καλό είναι λοιπόν, παιδιά.
0: Όχι,
1: ναι, παραγγέλνουμε τώρα. Ναι, τώρα για ένα καφεδάκι.
0: Φτιάξε ένα μπριαμάκι εκεί πέρα, ναι, ένα, με ένα ντάκο.
1: Φτιάχνει το σπίτι σου, δεν χρειάζεται τώρα.
0: Πήγαινε να φας κάπου στον ελαιόλιθο, ας πούμε, να περάσει ωραία.
1: Στον ελαιόλιθο, σωστά. Τόσες επιλογές. Μπορεί να πας από το My Market, να ψωνίσεις κάτι και να πας σπίτι να το
0: κάνει. Τα έτοιμα αυτά. Τα πολύ ωραία.
1: Ναι, πρέπει να πάρεις delivery τώρα.
0: Όχι, όχι. Απαγορευτικότητα σε βάμαστε τα παιδιά.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, είναι η μαντός του Νάρη Γονικόδημος Λιανός. Είναι Τετάρτη, είναι 22, δεν είναι, Ιουλίου. Είναι η μέρα που, σαν σήμερα, όπως είπε και η μαντό το πρωί, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου. Ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της ελληνικής λογοτεχνίας. Ναι. Τι, δεν το πήρες χαμπάρι? Σε ποιος θα διαβαστεί?
0: Τι έγινε?
1: Μάνος Ελευθερίου.
0: Α, σαν σήμερα. Α, ναι, όχι, το δεν άκουγες το πρωί.
1: Το άκουγε, αυτό σου είπα. Όπως είπε και η Μαντώ το πρωί.
0: Α, ναι, ναι. Όχι, απλά κοίταζα τώρα. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Ναι. Απλά κοίταζα το. Μου στείλαν τα παιδιά από την πολιτική προστασία μία κάρτα για τη θερμοπληξία. Πώς την αναγνωρίζεις και όλα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι, λοιπόν, Μάνος Ελευθερίου, όντως έφυγε σαν σήμερα.
1: Και μάλιστα κάπου διάβαζα ότι τα μισά του τραγούδια θεωρούσε ότι είναι για πέταμα και δεν υπήρχε κανένας λόγος να τα φτιάξω γιατί τα έγραψα και κάτι τέτοια. Όπως και να έχει πάντως η Σύρος. Ναι, η Σύρος τιμάει τους ανθρώπους που έχει, κάποια άλλα νησιά τώρα ασχολούμαστε. Πάντως αρχές Αυγούστου θα έχουμε μια ωραία παρουσίαση βιβλίου που αφορά τον Μανώλη Γλέζο και το τι θα γίνει.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Σήμερα πάντως για όσους δεν θέλουν να μείνουν σπίτι και να βγουν έξω μπορούν να πάνε στο Μουσικό Περίβολο. Έχει η Ελένη Τσαλιγκοπούλου.
0: Ωραία, Τσαλιγκοπούλου.
1: Με νέο πρόγραμμα, με reunion όπως είναι το αυτό και είναι για καλό σκοπό γιατί κάποια από τα έσοδα θα πάνε και στις ανάγκες που έχουν το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο Νάξου. Οι σύλλογοι δηλαδή βοηθούν ώστε να γίνονται αυτά.
0: Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων έχουν βοηθήσει σημαντικά για να γίνει και αυτή η εκδήλωση. Έτσι. Είναι συνδιοργάνωση ουσιαστικά.
1: Και βέβαια να πούμε ότι χθες όλα πήγαν καλά και η εκδήλωση που έγινε από το Waffle House για τα παιδιά του συλλόγου ΑΜΕΑ όντως είχε μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους πήγαν γιατί αξίζει πραγματικά αυτές οι δράσεις. Λοιπόν.
0: Αυτά. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Νικόδημος Λιανός με ελληνικούς χαρακτήρες. Νάξος Πρες στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες και Αδαμαντίας Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας 2285-024-926. Περιμένουμε να μας πούμε πώς είστε, να μας πείτε πώς είστε, πώς περάσατε. Αν ζεσταίνεστε, που ζεσταίνεστε.
1: Αν και...
0: Να σου πω κάτι, βρε Νικόδημε, τώρα μία η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Πού θα είναι ο κόσμος?
1: Στον Ελαιόλιθο να πηγαίνει ή στον δρόμο προς τον Ελαιόλιθο για να πάνε να περάσουν όμορφα
0: ή
1: για να
0: στον απολαύσουν. Δρόμο προς την παραλία, να καθίσουν κάπου δροσερά να πιούν ένα κάτι τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι,
0: ένα
1: αναψυκτικό.
0: Και μετά που θα πέσει λίγο, έτσι, λίγο η θερμοκρασία και αυτό να βουτήξουν και στη θάλασσα γιατί δεν είναι τώρα να σε μην τάλα ο ήλιος. Ναι.
1: Προς Θεού, παιδιά, δεν μην μπλέκετε τέτοιες ώρες.
0: Και πίσω στη σκιά, γιατί μην καθίσετε πολύ ώρα στον ήλιο. Σκιά, ναι, να πω λίγο πριν προχωρήσουμε και δεν ξέρω τι θες να πεις. Πώς αναγνωρίζουμε τη θερμοπληξία.
1: Εγώ λέω ότι θα λέγες πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, είπες το μισό. Είπες μόνο Μαντός Τουρνάρα. Είπες.
0: Και είναι ο Δημοσιογράφος.
1: Όχι, είπες Μαντός Τουρνάρα.
0: Συγγνώμη, αλλά καταγράφεται η εκπομπή.
1: Και θα τη βάλω.
0: Λέγε, τι πληρώνεις, τι δίνεις.
1: Ένα γεύμα στον Ελαιόλιθο.
0: Εντάξει, μέσα. Λοιπόν, τα είπα όλα. Είπα και Νικόδημος Λιανός. Είπα και ένα Άξος Πρες στο Instagram. Είπα και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Απλά εσύ δεν είσαι εδώ ή αλλού. Λοιπόν, θερμοπληξία. Πώς την αναγνωρίζουμε καταρχάς?
1: Ναι, πώς?
0: Θερμοκρασία σώματος πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Κοινώς ζεσταίνεστε.
0: Κοινώς έχετε πυρετό. καίγεστε. Ζεστό κόκκινο δέρμα.
1: Μάλιστα.
0: Έντονη εφίδρωση που μπορεί να σταματήσει αργότερα, αλλά η έντονη εφίδρωση ναι.
1: Για μένα τα λέει αυτά.
0: Σύγχυση, παράξενη συμπεριφορά, απώλεια αισθήσεων, μου έρχεται μια λιποθυμία και τέτοια πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Και ενδέχεται λέει να εμφανιστούν και σπασμοί ή κατάρρευση. Αυτά μάλιστα είναι συμπτώματα της θερμοπληξίας. Τι πρέπει να κάνετε? Να καλέσετε αμέσως το 166 ή το 112. Να μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό ή κλιματιζόμενο χώρο. Να αφαιρέσετε περιτά ρούχα. Τώρα αυτές τις μέρες δεν είναι ανάγκη να φοράμε την αρτακέτα για να αναβάνω μας.
1: Έτσι.
0: Ελαφριά ρούχα και ανοιχτόχρωμα. Και να, τέλος πάντων, να κάνουμε κάποια πράγματα. Να βρέξουμε ένα πανί, να το βάλουμε στο μέτωπό του.
1: Αυτό βασικά.
0: Λοιπόν, δεν πρέπει, λέει, μη δώσετε νερό ή άλλα υγρά σε άτομα με μειωμένα επίπεδα συνείδησης.
1: Αχα.
0: Εννοείται όχι αλκοόλ ή καφείνη, εννοείται όχι αντιπηρετικά.
1: Μάλιστα.
0: Αν το άτομο το οποίο έχει, υποψιάζεστε τέλος πάντων ότι έχει πάρθει θερμοπληξία, εάν αναπνέει αλλά δεν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον σε θέση ασφαλείας. Αυτή η θέση ασφαλείας είναι αυτή που είσαι πλάγια, με το ένα πόδι λυγισμένο και το χέρι που είναι από την κάτω πλευρά του σώματος σηκωμένο λίγο σε ορθή γωνία προς τα πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, okay, θα παρακολουθείτε συνεχώς την αναπνοή και θα είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε κάρπα εάν χρειαστεί και όσοι ξέρετε.
1: Ωραία.
0: Να κάνετε κάρπα.
1: Ναι, ναι, έτσι, σωστά. Γιατί, παιδιά, το ξέρετε, κάρπα δεν είναι εύκολο.
0: Όχι, πρέπει
1: και
0: να
1: δεν
0: το
1: είναι αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση.
0: Πρέπει να ξέρεις, πρέπει να έχεις κάνει σεμινάριο,
1: αυτό
0: να έχεις εκπαιδευτεί και όχι μία φορά, γιατί στη μία φορά το ξεχνάς. Χρήση απεινιδωτή και κάρπα δεν το κάνεις, δεν αναλαμβάνεις εάν δεν γνωρίζεις.
1: Να.
0: Αλλά το σημαντικότερο όλων, καλέστε αμέσως το 166 ή το 112. Αυτά.
1: Τα είπες?
0: Τα είπα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θα το ξαναπώ πάντως, αυτό, παιδιά, που βλέπετε στην τηλεόραση με το κάρπα και όλα τα σχετικά, δεν είναι ακριβώς αυτό. Οπότε,
0: πού
1: καλό είναι
0: η τηλεόραση.
1: Στις ταινίες, ρε παιδί μου, πάνε και χτυπιούνται και
0: αυτό. Ναι, στο αυτό που βλέπεις στις ταινίες.
1: Ναι, δεν έχει. Όπως και το φιλί της ζωής δεν είναι αυτό ακριβώς που βλέπεις.
0: Έκανε σεμινάριο και κράτησε 4 ώρες.
1: Να το ξέρω.
0: Να.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε για δεύτερη φορά μετά από αρκετά χρόνια, ή τουλάχιστον πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, εμφάνιση μεταναστών στην Άξο.
0: Να.
1: Λοιπόν, όπως διαβάζω εδώ το επίσημο δελτίο ενημέρωσης, στις πρώτες ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Νάξου από το αστυνομικό τμήμα για τον εντοπισμό αλλοδαπών στην περιοχή Άγιος Σόζου, νότια της Νάξου. Είναι μεταξύ Αγιασού και Καστρακίου. Ξέρετε, το Άγιος Σόζου ξέρετε που είναι, η γνωστή εκκλησία. Λοιπόν, άμεσα στο σημείο μετέβη περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Ενδεχομένως δεν είναι και αυτό που είδαμε.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Δεν αποκλείεται που ήμασταν εν πλώ και ναι, ναι, το είδαμε.
1: Καθώς και ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού σώματος αποξηρά. Στην ευρύτερη χερσαία περιοχή εντοπίστηκαν 35 αλλοδαποί, 5 άντρες, 11 γυναίκες, 19 ανήλικοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας της Νάξου, συνοδεία τελεχών της λιμενικής αρχής. Σύμφωνα με δήλωση των εν λόγω αλλοδαπών, εκκίνησαν τις πρωινές ώρες 21 Ιουλίου με πνευστό σκάφος από την περιοχή Σμύρνης Τουρκίας. Προανάξει ενεργείται από το λιμεναρχείο Νάξου. Και εδώ είναι το ερωτηματικό, πώς κατάφεραν και ήρθαν μέχρι την Νάξου από
0: εδώ,
1: τη Σμύρνη.
0: Πώς.
1: Θα μπορούσαν να βρουν κάποια άλλα νησάκια στον δρόμο, φτάσανε στην Νάξου. Είναι η δεύτερη φορά ή η τρίτη φορά που θυμάμαι να έχουμε μετανάστες. Είναι η πρώτη φορά που τους βρίσκουμε τόσο χαμηλά. Συνήθως πηγαίνουν στην ανατολική πλευρά. Και η προηγούμενη που θυμάμαι εγώ είναι επί εποχής του συγχωρεμένου του Μπουρντέν, ο οποίος είχε έρθει στην Άξο τότε, γίνεται ένας πανικός και συνέπεσε με το θέμα των μεταναστών. Θυμάμαι ότι γίνει ολόκληρη συζήτηση και στο CNN και μετά από παρέμβαση του πώς είπαμε τώρα, γιατί είναι και νέα δεδομένα συντονιστής, είναι πλέον ο έπαρχος. Εξωτερικών και δημοσίων σχέσεων. Ναι, ωραίο ακούγεται τώρα, μου αρέσει καλύτερα. Του Γιάννη Μαργαρίτη, ήρθε σε επαφή με το CNN και άλλαξε το. Κατέβασε το ρεπορτάζ. Γιατί ήταν λίγο έτσι παράξενο το ρεπορτάζ. Είχε τη λογική την αμερικανικά και έτσι το κόψαμε λίγο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ήθελα να πω βασικά για τον τίτλο του κυρίου Μαργαρίτη, ο οποίος από το Σάββατο το πρωί.
0: Είναι συντονιστής.
1: Ναι, είναι συντονιστής, είναι καινούργιοι τίτλοι, δεν υπάρχει λέξη έπαρχος και έχουμε νέα δεδομένα.
0: Μάλιστα, άντε να τα μάθουμε αυτού και από την αρχή τώρα. Αυτού και από την αρχή. Λοιπόν, η δυσάρεστη είδηση της ημέρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα.
1: Σωστά.
0: Εννοείται ότι αυτή η είδηση έχει σκορπίσει τη θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που την αγάπησε πάρα πολύ. Μέρι Λίντα τώρα, εντάξει, ποιος δεν ξέρει τη Μέρι Λίντα. Να πούμε ότι η σπουδαία τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια ζούσε φιλοξενούμενη στο γυροκομείο Αθηνών. Άφησε ανεξίτηλο στο ελληνικό τραγούδι το αποτύπωμά της. Το δίδυμο Μέρι Λίντα Μανώλης Χιώτης, νομίζω τα λέει όλα. Παλιός ελληνικός καλός κινηματογράφος, τραγούδια που έχουν μείνει έτσι και θα συνεχίσουμε να τα τραγουδάμε. Με τον Μανώλη Χιώτη συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο και άφησε παρακαταθήκη σπουδαία στο ελληνικό τραγούδι.
1: Ναι, εγώ θα πω για το αγαπημένο μου τραγούδι που έχει να κάνει με τη Μέρι Λίντα.
0: Πολλές φορές θα πεις τώρα.
1: Όχι, δεν είναι το πολλές φορές. Είναι με τον «Με κυνηγούν τα αδέλφια σου».
0: Α, ναι, με τον
1: Ντίνο Ηλιόπουλο.
0: Ντίνο Ηλιόπουλο, ναι.
1: Ναι, και μάλιστα το έχουμε βάλει και στον Άκουσο Πρέσβη το βιντεάκι. Ναι. Γιατί πολύ απλά δεν είναι μόνο η τσαχπινιά της Μέρι Λίντα που είναι έτσι, ήταν πάντα μια τσαχπινιά.
0: Ήταν, ναι. Και τα χορευτικά της.
1: Το χορευτικό της και όλο το σκηνικό. Εμένα μου αρέσει φοβερά αυτό το βίντεο και γενικότερα το τραγούδι, γιατί πολύ απλά έχουμε τη μεγάλη και την επική μονομαχία Ηλιόπουλου. Χιώτη. Ο Χιώτης, ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος, στο μπουζούκι. Μπουζούκι δεν είναι αυτό που
0: κρατάει.
1: Μάλιστα είναι τετράχορδο, νομίζω, και όχι όπως ήταν μέχρι τότε. Και από την άλλη,
0: έπαιξε μπουζούκι στα μεγάλα σαλόνια.
1: Ναι, με τον μεγάλο, τον... Όχι, κόλλησε τώρα.
0: Και εγώ κόλλησα, μπράβο.
1: Με τον Χέντριξ να αποκλίνεται στην ανωτερότητά του. Μάλιστα κάνανε και κόντρα αυτοί οι δύο και εκεί, αλλά αυτή την κόντρα δεν μπορώ να την βρω. Θα τη βρω όμως κάποια στιγμή και αυτή. Όπου έχουμε την κόντρα με τον Ηλιόπουλο, ο οποίος έχει τον Παγλαμαδάκι, και η κόντρα πραγματικά σε αυτό το τραγούδι είναι φανταστική.

0: Και τώρα δώστε βάση.
1: Το μπαχλαμαδάκι ο Ηλιόπουλος.

0: Ding, ding, ding, ding.
1: Αυτό ήταν. Λοιπόν, είναι τελικά ο Ιούλιος μήνας που παίρνει πολλούς σπουδαίους, έτσι.
0: Ναι, το έχω ξαναπεί. Έχει ξεκινήσει
1: σπουδαία
0: από
1: ονόματα,
0: μια Καρέζη. Οπότε εδώ έχει μια Καρέζη.
1: Βουγιουκλάκη.
0: Ναι,
1: και πρόσφατα Μέρη Κοντού. Η Μέρη Χρονοπούλου πότε έφυγε?
0: Χρονοπούλου, όχι, δεν έφυγε.
1: Όχι, Ιούλιο, έτσι.
0: Ιούλιο, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τα υπόλοιπα. Γιατί έχουμε σημείο αναφοράς, βέβαια, είναι από χθες η ιστορία με το, τον πύργο του Χυμάρου. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα μετά την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου αναφέρει ότι ξεκινάνε οι εργασίες, 300.000 ευρώ, για να δούμε τα πρώτα πράγματα και να επιτέλους να φύγει αυτό το πράγμα με ο σιδερένιος πύργος. Θυμόμαστε τον κύριο Τζιώτη, ο οποίος έχει αναφερθεί αρκετές φορές γι' αυτό. Καιρός είναι ο δάσκαλος να
1: το δει,
0: γενικότερα να το δούμε και εμείς όλοι όπως πρέπει. Είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πραγματικά αξίζει ό,τι καλύτερο, γιατί είναι ο πολιτισμός μας.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι αναφέρεται και ο περιβάλλοντας χώρος.
0: Ναι, μα τόσο καιρό το πρόβλημα ήταν ο περιβάλλον χώρος, οπότε προφανώς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σημαίνει ότι λύσαμε τα θέματα που έχουν να κάνουν, έχουν προχωρήσει οι απαλωτριώσεις και πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Άντε, δόξα σε ο Θεός.
0: Ναι, είναι κάτι, το οποίο χρόνια το βλέπουμε, οπότε καιρός ήταν.
1: Σήμερα το πρωί μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση από, από τους αρμόδιους υπουργούς για το πακέτο αυτό το 2027-2030 για θέματα που σχετίζονται με υποδομές, οδικά δίκτυα, λιμάνια, νοσοκομεία, σχολεία και ούτω καθεξής. Είναι ένα τεράστιο πακέτο αυτό και μάλιστα δίνεται έμφαση σε νησιωτικές περιοχές και σε ορεινές περιοχές. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα φανεί στο μέλλον και θα διατεθούν πραγματικά χρήματα για να φτιαχτούν κάποια πράγματα.
0: Και εμείς δεν θα έχουμε καμιά ομπρέλα.
1: Και δεν θα είμαστε πεινά,
0: να τα αποφύγουμε.
1: Από εθνικούς πόρους αυτό το πακέτο, έτσι.
0: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα, το ταμείο στήριξης ή αυτό το πόσο ήταν.
1: Το ανάκαμψης, λες.
0: Το ανάκαμψης αρχίζει να τελειώνει. Καταφέραμε να μην πάρουμε όλα τα λεφτά που μπορούσαμε.
1: Αυτό μας τέλειωσε, γεια σας.
0: Και αυτό ήταν ένα θεματάκι το οποίο θα πρέπει να το δούμε αρκετές φορές. Πώς καταφέραμε να έρχονται λεφτά και εμείς να τα διώχνουμε.
1: Μία από τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει με ένα βενζινάδικο στον Πειραιά, στην οδό Σκυλίτσι. Έχουν προληπτικά εκκαινωθεί πολυκατοικίες διότι υπάρχει οσμή αερίου. Το οποίο φαίνεται να έρχεται από κλειστό βενζινάδικο στον Πειραιά και εκκαινώθηκαν προληπτικά οι πολυκατοικίες. Έχουν κινητοποιηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, η ελληνική αστυνομία για τη διακοπή της κυκλοφορίας. Έτσι έχει αποκλειστεί ο χώρος. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Βέβαια η είδηση ημέρας είναι λίγο αστεία και έρχεται πριν από 55 χρόνια.
1: Θα μου πεις τώρα για το... αστεία, για πες, δεν ξέρω.
0: Ναι, όχι 55, πριν από 50 χρόνια, από το 1987.
1: Τι συνέβη?
0: Στη Ρουμανία, στην περιοχή Άλμπα Ιούλια. Εκεί λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν χωροταξικό.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό. Ναι,
1: ναι. Αυτό είναι αστεία.
0: Έτσι, μπράβο. Και διαπίστωσαν ότι χαράζοντας το δρόμο, τον μεγάλο δρόμο, τον περιφερειακό, που θα έδινε μια τεράστια ανάσα στην πόλη, υπήρχε μια πολυκατοικία 100 μέτρων, η οποία ήταν ακριβώς πάνω στο δρόμο. Και σκέφτηκαν λοιπόν τι πρέπει να κάνουν. Η εύκολη λύση ήταν να την κατεδαφίσουν, να προχωρήσουν σε πληρωμή και γενικότερα να αποζημιώσεις των ανθρώπων, 80 οικογένειες οι οποίες έπρεπε να αποζημιωθούν, να βρουν νέο χώρο, να τους φτιάξουν νέα κίνητα, γιατί εκείνη την εποχή στη Ρουμανία ήταν πιο έτσι σοσιαλιστικά τα πράγματα, οπότε τους έφτιαχναν κάτι, γιατί τους έδιναν απλά πάρει τα λεφτά, τους έφτιαχναν τα σπίτια.
1: Εγώ στο φτιάξω, εγώ αναλαμβάνω.
0: Εγώ. Οπότε εμφανίστηκε ένας μηχανικός, ο οποίος είπε ότι υπάρχει μια πιο εύκολη λύση. Να τη μεταφέρουμε.
1: Έτσι, λοιπόν, για πλάκα το είπα, έτσι.
0: Όχι.
1: Αλήθεια.
0: Αποφάσισαν πραγματικά να τη μεταφέρουν. Την πολυκατοικία 100 μέτρων. Λοιπόν, τι έκαναν. Ο εν λόγω κύριος είναι ο Ρουμάνος μηχανικός Έουντεν Λοντρατσέσκου, ο οποίος είπε θα την κόψουμε στη μέση. και θα τη μεταφέρουμε 50 μέτρα από εδώ, τα 50 μέτρα, τη μισή δηλαδή την πολυκατοικία, την πάμε 60 μέτρα από τη μία μεριά και 60 από την άλλη. Απλά πράγματα. 50 μέτρα κόβεται στη μέση σαν ντούρτα, μαχαίρι, καπ. Και τι έκανε?
1: Ναι, αλλά αυτό έκανε αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Έσκαψαν τα θεμέλια, πέρασαν από κάτω μία χάλκινη, όχι τσιμεντένια, ναι, χαλίβδινο σκελετό, ο οποίος μπορούσε να κουβαλήσει το βάρος 7.600 τόνων.
1: Ρυψοκίνδυνο αυτό.
0: Ναι. Εγκατέστησαν ειδικές ράγες, τροχούς, σύστημα υδραυλικών γρήλων και έτσι λοιπόν κατάφεραν να τη μετακινήσουν 55 μέτρα προς αντίθετη κατεύθυνση. 6 ώρες κράτησε η όλη
1: ιστορία.
0: Δεν βγήκε κανένας κάτοικος από το σπίτι
1: ήταν
0: του.
1: Ήταν μέσα.
0: Ήταν μέσα. Είχαν πλήρη φως, νερό, τηλέφωνο, γιατί τα είχαν φτιάξει από την αρχή όλα, ώστε δεν έχασαν καθόλου την ημέρα τους. Απλά
1: κουνιώτουσαν.
0: Στις 12 η ώρα το μεσημέρι κουνιώτουσαν ελάχιστα, γιατί δεν το κατάλαβαν κιόλας.
1: Ναι.
0: Η μεταφορά κράτησε 6 ώρες. Τα 55 μέτρα καλύφθηκαν σε 6 ώρες. Λοιπόν, ουσιαστικά δηλαδή ένα μέτρο την ώρα, ναι. Πόσο θα μπορούσε να πάει, ναι. Δεν ξέρω πόσο βγαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το κάνανε όλο αυτό. Δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν έσπασε τζάμι, δεν κούνησε καν και έγινε μεταφορά των δύο, της πολυκατοικίας στα δύο. Υπάρχουν μέχρι σήμερα οι πολυκατοικίες, γιατί έχουν περάσει από το 87 μέχρι σήμερα, πόσα, 50 χρόνια, 40 χρόνια πόσα είναι, και ήταν όλα ήρεμα, θεωρείται ένα από τα πρώτα μεγάλα μηχανικά έργα. Ο τύπος ο ίδιος έκανε μεταφορές εκκλησιών ή άλλων αρχαίων.
1: Άλλο να μεταφέρει εκκλησία, όμως.
0: Ναι, βέβαια, που είναι πολύ μικρότερη και ο όγκος είναι πολύ μικρότερη.
1: Για ύψος, έτσι.
0: Ναι, παρόλα αυτά, όλα έγιναν όπως έπρεπε. Η λεωφόρος άνοιξε κανονικά, κανείς δεν έφυγε από το σπίτι του. Η αποχέτευση λειτουργούσε κανονικά, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, τηλέφωνα. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Είναι 6 ώρες που έγραψε την ιστορία όσον αφορά στο χώρο της μηχανικής.
1: Μπορούμε να κάνουμε περιφερειακό δρόμο στην Άξο.
0: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω.
1: Να μεταφέρουμε τα ακίνητα.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό ακριβώς.
1: Πού είναι αυτός τώρα, είναι εν ζωή ο άνθρωπος?
0: Δεν ξέρω, αλλά μπορούμε κάλλιστα να ρωτήσουμε τον Μανώλη τον Κορέ, τον αξιώτη, ο οποίος έχει κάνει αντίστοιχες εργασίες. Έχει μεταφέρει εκκλησία, παραδείγματος χάρη την περίφημη εκκλησία στην έξω από την Κηφισιά.
1: Μπορούμε να μεταφέρουμε το Δημαρχείο.
0: Μπορούμε να μεταφέρουμε το Δημαρχείο. Μπορούμε να μεταφέρουμε τα πάντα. Εντάξει. Αρκεί να υπάρχει θέληση.
1: Μπορούμε να μεταφέρουμε το κλειστό γυμναστήριο.
0: Και το κλειστό γυμναστήριο.
1: Το
0: οποίο υπάρχουν οι. Είδα, μου στείλανε και τα πανό τώρα που είχαν ψωθεί νωρίτερα το πρωί.
1: Διαδήλωση.
0: Ναι, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε τα πάντα.
1: Ορίστε, παιδί μου, μπορούμε να μεταφέρουμε τα κτίρια και να σάξουμε, ναι, την πόλη όπως θέλουμε, ναι.
0: Ναι. Πού είναι ο περιφερειακός, που θέλουμε να χαράξουμε τον περιφερειακό?
1: Όπου θες μπορείς να το κάνεις τώρα. Αφού μπορούμε να μεταφέρουμε τα κτίρια, πάμε εκεί πέρα, βάλε άλλα 100 πατέρα.
0: Έτσι, μέτρα. Γιατί να μην το κάνουμε και στην Άξο?
1: Εδώ το κάνανε στη Ρουμανία, δεν είπες?
0: Στη Ρουμανία το 87, έτσι.
1: Για όνομα.
0: Ναι, τότε λεφτά υπήρχαν, βέβαια, γιατί ήταν ο Τσαουσέσκου που έδινε λεφτά.
1: Θα βρούμε. Εδώ δίνουμε λεφτά τώρα για να κάνουμε οδικό δίκτυο. Δεν χρειάζεται. Κατάλαβε τώρα. Εύκολα τα πράγματα. Πού να κάνουμε τώρα παρακάμψεις και δώστου και παραπάνω χιλιόμετρα και να υπήσει και να. Τώρα που είπα πίσε. Ωραίος ο δρόμος της Αιγιάλης.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Ναι, ναι. Μέχρι έχει βέβαια μια τρυπάρα. Αλλά...
1: Όχι. Εκεί που, μέχρι εκεί που είναι φτιαγμένος είναι μια χαρά.
0: Ναι, είπε κανείς τίποτα.
1: Η τρυπάρα είναι μετά.
0: Μετά, ναι.
1: Και μη σου τύχει να έχεις μπροστά σου μεγάλο αυτοκίνητο. Θα πέσεις μέσα.
0: Όπως είπε και κάποιος, μια τρύπα ήταν αυτή. Πήγατε και βρήκατε κι εσείς.
1: Αφού στο δρόμο ήταν μπροστά και έχεις και βιτιοφόρο μπροστά σου, πού πας?
0: Ναι, τα πέρασε. Κάποιος άλλος πάλευε να τα περάσει.
1: Ναι.
0: Που φημίζεται κιόλας και λέει ότι είμαι και Σουμάχερ και αυτά. Σιγά Σουμάχερ.
1: Ναι.
0: Σουμάχερ μόνο στα λόγια είναι, παιδιά.
1: Στα λόγια είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις τώρα.
0: Πάμε.
1: Και θα επιστρέψουμε με.
0: Πάμε, θα δούμε.
1: Θα δούμε. Σωστά.
0: Γιατί, αυτά, τα φοβόμαστε.
1: Τα φοβόμαστε λίγο, τα σκιαζόμαστε.
0: Έτσι.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επιστρέφουμε, στα ευχάριστα. Φεύγουμε γρήγορα και πάμε να συναντήσουμε τον διευθυντή της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, τον κύριο Αθανασούλη, τον ξέρουμε όλοι μας.
1: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόταση, γιατί έχουμε ένα θέμα με την Αμοργό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τι
1: είναι
0: ωραία που ήταν, τι όμορφα.
1: Ναι, και πραγματικά έχω κολλήσει γιατί έκανα ένα μεγάλο λάθος. Την Κυριακή το πρωί προτίμησα να κοιμηθώ λίγο, παρά να πάω σε μια υπέροχη εκδήλωση που έχει να κάνει με τα εγγένεια του Θόλου.
0: Δεν φανταζόμουν και
1: έχω μείνει ανοιχτό, με το στόμα ανοιχτό.
0: Δεν φανταζόμουν περί τίνος πρόκειται. Είδα το φωτογραφικό υλικό μετά, φαντάσου να το βλέπεις όλο αυτό από κοντά και να το ζεις αυτό το πράγμα. Την επόμενη φορά πρέπει να πάμε εκεί.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εντάξει, ζητάω συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά γιατί μιλάμε τώρα, να μας πει ο κ. Αθανασούλης, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε.
1: Δεν είστε ενεστή, νομίζω.
2: Εντάξει, στην Αθήνα είμαι στο γραφείο.
0: Ζεστανέτε.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, Αμοργός.
2: Αμοργός. Στην τώρα το τελευταίο τριήμερο είχε έρθει υπουργός στην Αμοργό και είχαμε την ευκαιρία να γίνουν τα εγγένεια και να κάποιων εργασιών που έχουν γίνει στο νησί, οι οποίες περιελάμβαναν τη συντήρηση μεταβυζαντινών τέμπλων από σε κάποιες σημαντικές εκκλησίες της χώρας Αμοργού και ταυτόχρονα την αποκατάσταση και την προσβασιμότητα σε δύο σημαντικά μνημεία της χώρας Αμοργού, εργασίες οι οποίες γίνανε από από τον Δήμο Αμοργού με μελέτες και τα λοιπά που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο μας και με την υποπτία μας. Σε αυτά αναφέρεστε, που είναι δύο κτίρια που βρίσκονται στα βορεινά,
1: στην παλιά διατηρημένη
2: συνοικία της χώρας Αμοργού, και το ένα κτίριο λέγεται Θόλος και πρόκειται για ένα, όπως το λέγεται το όνομά του, καμαροσκέπαστο λιθόκτιστο κτίριο, το οποίο διατηρούσε ίχνη βιοτεχνικής δραστηριότητας από τους ύστερους μεσαιωνικούς χρόνους. Θεωρούνταν ότι εκεί ήταν δηλαδή ένα βυσοδεψίο, αλλά ενδεχομένως είχε και άλλες χρήσεις εργαστηριακές. Και το δεύτερο είναι ο Κάτω Λάκκος, όπως λέγεται η μεγάλη κινηστέρνα που σώζεται ακριβώς δίπλα στο Θόλο, πάλι στα βορεινά της χώρας Αμοργού. Μια εντυπωσιακή κυστέρνα, γιατί είναι λαξευμένη στο ριζιμιό βράχο και καλύπτεται από πάνω με ένα σύστημα θολοδομίας, πάλι από την εποχή του Ύστερου Μεσαίωνα. Αυτά τα δύο μνημεία που είναι εντυπωσιακά, μάλιστα τέτοιου τύπου μνημεία δεν θυμάμαι να έχουμε διαθέσιμα και σε άλλα νησιά και είναι και επισκέψιμα, γενιάστηκαν και τώρα πια είναι ανοιχτά στο κοινό. Και θέλω να σημειώσω τη συμβολή του Δήμου Αμοργού, ο οποίος ανέλαβε την υλοποίηση αυτού των δύο έργων.
1: Από εκεί πέρα όμως, η κυρία Μενδώνη, μέσα από το δελτίο που έστειλε χτες, αν δεν κάνω λάθος, άφησε να αναφερθεί ότι πάμε και ένα καινούριο μουσείο.
2: Ναι, αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο από καιρό συζητάει το Υπουργείο Πολιτισμού με το Δήμο Αμοργού. Το μουσείο που έχουμε στην Αμοργό, που είναι σαν εντυπωσιακό κτίριο την οικία Γαβρά στο κέντρο της χώρας, είναι εξαιρετικό, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό φυσικά για να στεγάσει τον πλούτο τον αρχαιολογικό πλούτο της Αμοργού, και έτσι και εκεί ο Δήμος προσφέρθηκε να μας παράσχει το ακίνητο και στη συνέχεια να συνδράμει με προγραμματική σύμβαση στην υλοποίηση του ενός νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα αναγερθεί σε σημείο σε ακίνητο στα Κατάπολα, για το οποίο θα μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της προβολής, της κυριάσωσης, της κληρονομιάς της Αμοργού, με ένα ζητούμενο το οποίο φυσικά είναι αίτημα της τοπικής κοινότητας, είναι ένα σχεδιασμός του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, και ευελπιστούμε αυτό να προχωρήσει. Υπάρχει βούληση εκ μέρους της Υπουργού να συνδράμει, προκειμένου η Αμοργός να αποκτήσει ένα μουσείο εντάξιο της ιστορίας της. Και βέβαια η υπηρεσία, η εφορία έχει ήδη καθορίσει το κτηριολογικό πρόγραμμα και τις ανάγκες που έχουμε για αυτό το μουσείο.
0: Από ό,τι φαίνεται πάντως, η Αμοργός επενδύει στον πολιτισμό, κύριε Αθανασούλη, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όλα αυτά που μας περιγράψατε είναι αποτέλεσμα ενεργειών και δράσης που κρατάει καιρό, έτσι.
2: Ασφαλώς. Όλα χρειάζονται χρόνο και για να οριμάσουν και γιατί θα πρέπει να σχεδιαστούν με έναν τρόπο που να είναι βιώσιμος και φυσικά μετά να βρεθούν και οι πιστώσεις κτλ. Και σε αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού και η Φορεία Αρχιτήτων και Κλάδων αναζητά πάντα τη συνδρομή και της τοπικής κοινότητας, κοινωνίας μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου για μας πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο και να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο τους ώστε να προχωράνε και πιο γρήγορα οι υποθέσεις και να δείχνει και με αυτόν τον τρόπο η τοπική κοινότητα ότι πράγματι έχει, θέλει να επενδύσει στην μνήμη, στην κληρονομιά και τελικά και να συνδράμει με ένα καθοριστικό τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός νησιού.
0: Προφανώς, ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Επίσης, θέλεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό, Νικόδημε?
1: Φύγουμε από την Αμοργό ή μένουμε στην Αμοργό?
0: Όχι, θα μείνουμε στην Αμοργό. Να πάμε λίγο στον πατέρα Συνοδεινό, στον πατέρα Θωμά Συνοδεινό. Γιατί έδωσε το παρόν ο κύριος Αθανασούλης και στην τιμητική εκδήλωση που έγινε. Και θα ήθελα, κύριε Αθανασούλη, να μας πείτε δύο λόγια για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του και με τον πολιτισμό, όχι μόνο της Αμοργού γενικότερα.
2: Ναι, τιμήθηκαν τα 40 χρόνια από την Ιεροσύνη, από τη χειροτονία του πατρός Θωμά, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα η οποία όχι μόνο αγαπάει την Αμοργό αλλά όλες τις Κυκλάδες. Έχει μια ασθενή σχέση με τον πολιτισμό. Η υπηρεσία μας έχει μια στενή συνεργασία μαζί του και ο πατήρ Θωμάς, εκτός από την ευρωσύνη του, δεν έχει πάψει να βοηθάει και να αναζητά τρόπους να στηρίξει την προβολή και τη συντήρηση της κληρονομιάς τόσο της Αμοργού αλλά και ευρύτερα του Κυκλάδου. Επομένως ήταν σημαντικό που υπήρξε αυτή η εκδήλωση για να τιμηθεί η συμβολή του.
1: Και όπως είναι γνωστό, καλό είναι να γίνονται αυτά εν ζωή και όχι όταν φεύγει κάποιος, γιατί το ωραίο είναι να γίνεται εν ζωή, νομίζω.
2: Αυτό είναι σημαντικό ακριβώς.
1: Όσον αφορά την Αμοργό, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Αμοργό, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με την Αρκεσίνη και την Ακρόπολη που βρίσκεται εκεί. Υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τις εργασίες ή είμαστε ακόμα στην φάση, ψάχνουμε ακόμα και θέλουμε να δούμε τι ακριβώς?
2: Στην Αμοργό, να σημειώσουμε ότι τώρα ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του μονιδρίου του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στα Κάψαλα, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτεί η Αιγαία ΣΑΜ και ο Θανάσης και η Μαρίνα Μαρτίνου και αποκαθιστούν ένα πολύ σημαντικό μεταβυζαντινό μονίδριο και ασκηταριό στην άγρια πλευρά της Αμοργού, στα Κάψαλα, σε ένα εντυπωσιακό τοπίο. Αλλά βέβαια η πιο μεγάλη αυτή τη στιγμή επένδυση στην έρευνα του πολιτιστικού αποθέματος του Σαμρού γίνεται στην Αρκεσίνη, στο Καστρί, εκεί που είναι η τρίτη αρχαία πόλη της Αρκεσίνης. Θυμίζω, μια άλλη είναι η Μινώα και η Αιγιάλη. Εκεί λοιπόν η Φορεία Αρχιτήτων Κυκλάδων τον Αύγουστο θα συνεχίσει για τρίτο χρόνο την συστηματική διερεύνηση μιας από τις εντυπωσιακότερες θέσεις των Κυκλάδων με ευρήματα από την νεολιθική περίοδο μέχρι την ενετική, αδιάλειπτη χρήση του χώρου με εντυπωσιακά ευρήματα από όλες τις περιόδους και ταυτόχρονα συντάσσει και μελέτες προκειμένου να και ο χώρος να αναδειχθεί αλλά και να στερεωθούν τα εντυπωσιακά ερείπια της Αρκεσίνης. Όποιος έχει πάει στο χώρο καταλαβαίνει τι λέω, πρόκειται για ένα από τους καλύτερα διατηρημένους αρχαίους οικισμούς των Κυκλάδων, του Αρχιπελάγους. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει βέβαια πολύ μέλλον μπροστά του, αλλά ουσιαστικά θα δώσει στην Αμοργό ένα πραγματικά μοναδικό αρχαιολογικό χώρο.
0: Μάλιστα. Πολύ υλικό και η Αμοργός, Παύλος, έτσι.
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Είναι αλήθεια. Όλες οι Κυκλάδες έχουν χώρο.
0: Να φύγουμε από την Αμοργό, να έρθουμε στην Άξο.
1: Μιλήσουμε,
0: κύριε Αθανασούλη, λίγο για τον πύργο του Χυμάρου. Να δούμε τις εξελίξεις. Είχαμε και την
1: εξέλιξη αυτή. Πόσο σημαντική είναι και πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν κάποια βράδια ενδεχόμενα και τι μπορεί να γίνει. σε αυτό.
2: Ναι, ο πύργος του Χιμάρου, όπως ξέρετε και εσείς και όλοι μας, είναι από τα εμβληματικότερα μνημεία, όχι μόνο της Νάξου, αλλά όλου του αρχιπελάγου, σε ένας βαρμάρινος, λευκός, κυλιδικός πύργος που σώζεται σε τόσο μεγάλο ύψος. Υπήρχε από το Υπουργείο Πολιτισμού η μέρημνα για την αποκατάστασή του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για λόγους οι οποίοι τώρα δεν είναι τις παρούσες να εξηγήσουμε, δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Υπουργός γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, έχουν επισκεφθεί και τον πύργο επανειλημμένος και η μέρημνα αυτή να αποκατασταθεί ο πύργος για να προχωρήσουν στην τελική του φάση πήρε σάρκα και ωστά πρόσφατα, δηλαδή αποφάσισε ο υπουργός μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να επενδυθεί, συγγνώμη γιατί έχει κρυπάτηλα, να επενδυθεί, να ξεκινήσει το έργο ήδη από το τρέχον έτος και να υλοποιηθεί από την εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Και αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Όπως θυμίζουμε ότι ο πύργος αυτός ο οποίος είχε ξεκινήσει να ερευνάται πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια περίπου, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η απαλωτρίωση του χώρου, τοποθετήθηκαν από την εφορία αρχιτήτων Κυκλάδων νέα εκκριώματα προκειμένου να είμαστε, ο χώρος περιφράχθηκε και είμαστε πια σε θέση να προχωρήσουμε στις εργασίες στερέωσης και εν συνεχεία και αναστήλωσης. Είμαστε αισιόδοξοι, είναι σημαντικό γιατί αυτό ήταν ένα αίτημα της Νάξου και της τοπικής κοινότητας Φιλωτίου, αλλά γενικότερα θα έλεγα όλων των αξιωτών, γιατί πράγματι είναι ένα μνημείο εντυπωσιακό και μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών σε αυτό το σημείο του νησιού.
1: Ουσιαστικά λέει θα φύγουν αυτά τα σύζυγα ή σκαλοσχέες με αυτό που θα δούμε.
2: Φύγουν, οι σκαλοσχέες έχουν έρθει καινούργιες για να φύγουν, ναι, προκειμένου να αναστηλώσουμε τον πύργο. Μάλιστα. Δηλαδή να γίνουν στερεώσεις στα σημεία στα οποία ο πύργος αυτός έχει καταπονηθεί, να τοποθετηθούν στην κορυφή του μνημείου οι λιθόπλυνθοι οι οποίοι είχαν καταπέσει κατά τη διάρκεια των αιώνων. Υπάρχει μελέτη από παλιά η οποία τώρα θα επικαιροποιήσει προκειμένου να προχωρήσουμε ακόμα πιο δραστικά σε πιο δραστικές επεμβάσεις αυτού του σπουδαίου μνημείου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και βέβαια θα πάμε και στο μουσείο εδώ την Νησίδα. Οι εργασίες νομίζω γίνονται, συνεχίζονται, προχωρούν. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, σε ποια φάση είμαστε όσον αφορά και το...
2: Οι εργασίες προχωρούν εντατικά και ουσιαστικά τα κτηριολογικά του πρώτου, το μουσείο, η Νησίδα των Μουσείων αποτελείται, όπως θυμάστε, από τρία κτίρια. Τα δύο κτίρια που είχαν και τα πολύ μεγάλα προβλήματα, ο λεγόμενος πύργος Γλέζου ή πύργος Κρίσπη και το λεγόμενο κτίριο της αεροπορίας, έχουν αποκατασταθεί και ουσιαστικά αυτό το οποίο έχουν τοποθετηθεί υποδομές και αυτό το οποίο απομένει είναι πλέον να τοποθετηθεί στο εσωτερικό του κτιρίου, του κελίφους δηλαδή του μνημιακού, τα εκθέματα τις προθήκες τους. Το κέλυφος, το οποίο είναι ένα των διεθνών κτηρίων, το οποίο είναι ένα παλίμψιστο αλλεπάλληλων φάσεων από το μεσαίωνα μέχρι τους νεότερους χρόνους, έχει αποκατασταθεί και είναι προφανώς ένα σημαντικό το ίδιο έκθεμα του ίδιου του εαυτού. Και μέσα λοιπόν σε αυτό, στο επόμενο ένα έτος, θα έχουμε ολοκληρώσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας και την τοποθέτηση της έκθεσης, που είναι το πρώτο μουσείο που θα είναι το μουσείο του κυκλαδικού πολιτισμού. Ένα μουσείο το οποίο, όπως έχουμε πει, έχει μοναδικά τόσο σε ποιότητα όσο και σε σημασία θέματα από το κυκλαδικό πολιτισμό.
0: Άρα σε ένα χρόνο. Ναι, κύριε Θανασούλη.
2: Ναι.
1: Άρα δηλαδή
0: σε ένα χρόνο θα έχουμε το πρώτο σκέλος, ναι, ουσιαστικά.
2: Σε δεύτερο χρόνο θα ελοποιηθούν οι εργασίες και η έκθεση στο παλαιό αρχαιολογικό μουσείο. Το μουσείο που το έχουμε ονομάσει το Μουσείο του Ναξιακού Πολιτισμού και αφηγείται την ιστορία της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων από το τέλος της κυκλαδικής εποχής, δηλαδή από τους μυκηναϊκούς, ας πούμε, χρόνους, μέχρι και την Ενετοκρατία.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά εμείς οι απλοί πολίτες, επαφή ή εικόνα για την Νησίδα, πότε θα έχουμε?
2: Πώς θα γίνει το γένεια, εννοείται.
1: Χοντρικά, αν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, έχει αλλάξει δηλαδή, το χρονοδιάγραμμα, πώς θα
2: κινηθούμε. Έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Ο σχεδιασμός είναι το 27 να γίνουν τα γένεια του Μουσείου του Κυκλαδικού Πολιτισμού.
1: Αυτό.
2: Και στη συνέχεια του
1: Κυκλαδικού
2: Πολιτισμού. Αυτό είναι ο στόχο μα.
0: Αυτό ήταν και ο προγραμματισμό αρχικά. Αυτό ήταν ο προγραμματισμό.
2: Να σημειώσω και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο για μα ενδιαφέρον. Ότι μονότι αυτό το κτίριο λόγω τη το έργο λόγω της συνθετότητάς του έχει κρατήσει αρκετά χρόνια, αλλά και λόγω των αναγκών κακά τα ψέματα να βρεθούν οι υψηλές πιστώσεις που απαιτούσε τόσο η αποκατάσταση των κτηρίων όσο και η έκθεση. Ταυτόχρονα όμως, επειδή ξέραμε ότι αυτό είναι ένα έργο δύσκολο και θα κρατήσει χρόνια, είχαμε μεριμνήσει όλα τα εκθέματα από το παλιό μουσείο το αρχαιολογικό να έχουν μεταφερθεί ακριβώς δίπλα, όπως ξέρετε καλά, στην Μονή Ουρσουλινών, και να είναι προσβάσιμα τόσο στους αναξιώτες όσο και στους επισκέπτες, και μάλιστα δωρεάν, προκειμένου ούτε μία στιγμή να μην αποξενωθεί ή να μην έχει κανείς αισθάνεται ότι έχει αποκλειστεί από την πρόσβαση σε αυτά τα σπουδαία θέματα που διηγούνται την ιστορία του νησιού. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο συνέδραμε και η Εκκλησία η Καθολική, και θέλω και για μια φορά να την ευχαριστήσω, γιατί μας παραχώρησε το χώρο ούτως ώστε να λειτουργεί η προσωρινή έκθεση.
1: Μάλιστα. Και επειδή έχουμε και μια συνήθεια όπως πέρυσι στο Δανακό να βλέπουμε εκκλησίες οι οποίες αναστηλώνονται και παραδίδονται, υπάρχει εξέλιξη κάποια εργασία όσον αφορά μια τέτοια εκκλησία να δούμε στο άμεσο μέλλον ή τουλάχιστον μέχρι και του χρόνου?
2: Ασφαλώς υπάρχει, δεν είναι μόνο ο Δανακός, είναι πολλές εκκλησίες.
1: Ναι, ο Δανακός ήταν το τελευταίο νομίζω που είδαμε γι' αυτό.
0: Ναι,
2: και το μονίδριο των Αγίων Τεσσαράκοντας στο Γλυνάδο, αλλά και δεκάδες άλλα μνημεία. Να σημειώσουμε ότι η εφορία αρχαιοτήτων Κυκλάδων, τόσο με πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και με χορηγίες, την τελευταία δεκαετία έχει επέμβει σε τουλάχιστον 30 βυζαντινούς ναούς. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί ποτέ στο αρχιπέλαγος. Τουλάχιστον 30 ναούς βυζαντινούς επενέβη είτε με σωστικά μέτρα, είτε με συντήρηση, είτε με πλήρη αποκατάσταση. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε σε άλλους 4 ναούς παραλλήλως. Ο πρώτος, ο οποίος είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης, δύο είναι σε στάδιο ολοκλήρωσης. Ο ένας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στα Φικλή, όπου απομένουν μόνο η πρόσβαση και ο περιβάλλον χώρος για να ολοκληρωθεί. Και βέβαια ο Άγιος Ισίδωρος στο Τσιπάπι, στην περιοχή πάλι στη Βόρεια Νάξο, όπου επίσης είναι ένα σπουδαίο μνημείο το οποίο ευελπιστούμε άμεσα θα μπορέσουμε να το αποδώσουμε στους ναξιώτες και να γίνουν τα θυρανίξια από την Μητρόπολη μας, ούτως ώστε να μπορεί να θαυμάζει κανείς τα μοναδικά, τις μοναδικές τοιχογραφίες που σώζονται εκεί.
0: Πάντως τα θυρανίξια στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο έγιναν σαν χθες, κύριε Θανασούλη.
1: Ναι.
0: Μου το θύμισε το Facebook σήμερα.
1: Αυτά είναι το Facebook. Αυτά κάνει το Facebook.
2: Το οποίο ελπίζω να πηγαίνει ο κόσμος και να βλέπει αυτά τα σπουδαία πράγματα που αποκαλύφθηκαν στο Δανακό. Εκεί τα τοιχογραφίες είναι της εποχής της οικονομαχίας. Στον Άγιο Ισίδωρο Τζιπάπ είναι ακόμα παλιότερες. Και ελπίζουμε άμεσα να έχουμε τη δυνατότητα να το ανοίξουμε στο ευρύ κοινό και βέβαια και στους πιστούς.
1: Μάλιστα. Μόνο θα πρέπει να μου εξηγήσετε ή να εξηγήσετε στη Μαντώ που είναι η Ατσιπάπη, γιατί θα με κυνηγάει μετά και θα μου λέει δεν με έχεις πάει ποτέ εκεί, οπότε η Ατσιπάπη είναι ένα θέμα.
0: Έχω πει επανειλημμένα, κύριε Θανασούλη, ότι η Νάξος είναι αστήρευτη και είναι πολύ δύσκολο να τη γνωρίζει κανείς.
1: Εγώ δεν την πληρώσω
0: τώρα για αυτό.
2: Και γίνονται και, όπως είπα, σε πολλά άλλα μνημεία εργασίες. Βέβαια, όπως είναι αστήρευτη και είναι και ατέλειωτες και εκκλησίες. Δηλαδή, αναστηλώνουμε μία, αναστηλώνουμε δύο, αναστηλώνουμε τις δεκάδες και υπάρχουν άλλες τόσες που έχουν ανάγκες. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν σταματάει αυτό. Αλλά τουλάχιστον για πρώτη φορά είναι απτά τα αποτελέσματα όλης αυτής της τεράστιας δουλειάς που γίνεται από το Υπουργείο και την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για να αναδείξουμε και να διασώσουμε πρώτα απ' όλα αυτό το σπουδαίο απόθεμα.
0: Και δεν είναι μόνο η Νάξος, έτσι.
2: Η Παναγία, η Κιουρά στην Αγιά είναι ένα μνημείο στο οποίο συνεργαζόμαστε αυτή την περίοδο. Ο Άγιος Ακυψημάς θα είναι το επόμενο μνημείο να σώσουμε αυτά τα οποία διατηρούνται στο εσωτερικό του και να αποκαλύψουμε την, να αποκαταστήσουμε την αυθεντική του μορφή και πολλά και πολλά άλλα ακόμα τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας.
0: Και ωραία. Δεν είναι μόνο η Νάξος, έτσι. Δεν είναι η Νάξος, είναι και όλα τα υπόλοιπα νησιά, κλάδος, γιατί ξέρουμε πόσο υλικό υπάρχει. Δεν ξέρω ποιο είναι το μεγάλο project, αν μπορείτε να το πείτε έτσι αυτή τη στιγμή. Ένα από τα μεγάλα project, μάλλον σε κάποιο νησί των Κυκλάδων, πέρα από την Νάξο.
2: Σας θυμίζω τη Δήλο που υπάρχει το πρόγραμμα Δήλος Ανοιχτό Μουσείο, που αφού ολοκληρώθηκε η υποκατάσταση του μουσείου, τώρα προχωρούν οι εργασίες αναστήλωσης και είμαστε στο τελικό στάδιο με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2027 της αποκατάστασης του μεγάλου ναού, του δωρικού περίπτερου ναού του Απόλλωνα στο νησί της Δήλου, στο Ιερό, και η αποκατάσταση της παλέστρας του Γρανίδη, δύο απολύτως εμβληματικών κτηρίων, με παράλληλα την ανάδειξη νέων διαδρομών στη συνοικία του θεάτρου και βέβαια την ανάδειξη και την βελτίωση της αναγνωσιμότητας, αν θέλετε, ολόκληρης της περιοχής του Ιερού της Δήλου.
1: Ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ναι, να τον αποδεσμεύσουμε.
2: Να τον αποδεσμεύσουμε. Όχι, βέβαια, αλλά.
0: Είναι το μόνο σίγουρο αυτό.
2: Μπορούμε να το ξαναπούμε.
1: Προφανώς το ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς για να δίνουμε μικρά-μικρά αντίδωρα σε εισαγωγικά σε όλους μας.
2: Πρέπει να πούμε ότι εκτός από τις επεμβάσεις, οι έρευνες οι οποίες γίνονται, όπως αυτή των κατοίκητων νησίδων, η οποία ολοκληρώθηκε με την απόλυτη καταλογογράφηση και καταγραφή και τεκμηρίωση αρχαιοτήτων σε 87 νησίδες, ακατοίκητες νησίδες των Κυκλάδων, δείχνουν και τον πλούτο των
1: αρχιπελάγους,
2: αλλά φυσικά και τη δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στις επεμβάσεις αλλά και στο ερευνητικό κομμάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται έργο, κύριε Θανασόλου.
1: Και προλαβαίνετε να γράψετε βιβλίο, γιατί το προηγούμενο μας άλλαξε λίγο τις χρονολογίες, οπότε περιμένουμε το επόμενο, όχι τίποτα άλλο, γι' αυτό.
2: Προσπαθούμε τις λίξεις να το κάνουμε και αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να ευχηθούμε καλή δύναμη, κύριε Θανασόλη, και να τα πούμε από κοντά, ελπίζουμε. Σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Θανασόλη, και να τα πούμε από κοντά, ελπίζουμε. Σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στο ούτε καν ένα λεπτό πριν από το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Σωστό.
0: Και επιστρέφοντας, επειδή πολλά υπόθηκαν για τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό στην Αμοργό, πάρα πολύ ωραία πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοντά του, είναι κοντά του και τίμησαν αυτόν τον άνθρωπο, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, Νικόδημε, να ακούσουμε τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα όμως. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι. Πάλι για το ψυγείο. Πρέπει να πάρουμε άλλο. Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε δύο λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Επειδή είναι περίπου πόσο, γύρω στα 25 λεπτά,
1: παραπάνω, 30
0: παραπάνω. Λεπτά. Αξίζει όμως τον κόπο να τον ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, είναι
0: ένα άνθρωπο που τον αγαπούν πάρα πολύ οι Κυκλάδες. Τον αγαπάει

0: Η αμοργός δεν το συζητώ, γιατί είναι γέννημα θρέμα αμοργενός. Συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν άκουσα από τον ίδιο να λέει ότι ουσιαστικά δεν έφυγα ποτέ από το νησί μου.
1: Έφυγα νησί από τα 14 του.
0: Ναι. Δεν έφυγα ποτέ.
1: Ναι, παιδί πολυτεκνής οικογένειας, με πολλές δραστηριότητες.
0: Ναυτικό φυλάδιο.
1: Ναυτικό φυλάδιο. Ναι, οικονομολόγος μετά. Ανέλαβε
0: Meridian.
1: Πολύ σημαντικές. Το Meridian είναι κορύφωση, νομίζω.
0: Κορύφωση, πολύ σημαντικές
1: επαφές. Γνωριμίες.
0: Ναι, επικοινωνίες.
1: Εντάξει, γνωριμία που έκανε το Βαρδί στην Αμοργό. Οικογενειακές σχέσεις και γενικότερα ένας άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά είπε ούψ, φεύγω.
0: Ναι, βασικά ήταν κάτι το οποίο το ήθελε από τα 10 του.
1: Ναι, εντάξει,
0: και ο ίδιος και στα 35 του, 35 νομίζω ήταν, ναι, εκεί, εκεί 35 ετών, είπε ότι αφήνω όλα αυτά. Και φανταστείτε τώρα, όταν είσαι διευθυντής στο Meridian, έχεις μια οικονομική άνεση, έχεις... Λοιπόν, τα άφησε όλα, γιατί ήθελε να γίνει ιερέας.
1: Ναι, να ακολουθείς την κλίση η οποία είχε...
0: Βέβαια, και έκανε πολύ σπουδαία πράγματα μετά από αυτό. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πάμε να τον ακούσουμε, είναι Σάββα, Κυριακή βράδυ, 19 του μήνα, στην Αμοργό, είναι στη Λόζα, την πλατεία δηλαδή, και ο πατήρ Θώμας Συνοδεινός ανεβαίνει στο βήμα, έχει ανέβει 3-4 φορές νωρίτερα βέβαια,
0: για,
1: για να ευχαριστήσει βράβευση και όλα τα υπόλοιπα, και τώρα
0: και να παραλάβει και το...
2: Τα... Λοιπόν, αλλά εμείς μετά θα συνεχίσουμε την εκδήλωσή μας, γιατί θα μιλήσουν και τα πνευματικά μας παιδιά και άλλοι που θέλουμε να ακούσουμε. Μακαριότατε, σεβασμιότατε, κυρία Υπουργέ, κύριε Θεός Υπουργέ από την Μουεβινισμού, κυρία και κύριοι βουλευτές, σεβαστοί μου πατέρες, πανουσιολογιότατε εκπρόσωποι του Αγίου Παραναξίας, αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, συγχωρέστε με αν παραλείπω κάποιες προσφωνήσεις, ακούστηκαν όλοι προηγουμένως, αλλά επέρχεται όντως κούραση, είναι μεγάλη η εκδήλωση. Ο χρόνος νοηματίζεται από τον καιρό και ο καιρός δεν είναι παρά μία στάση, ένα σταθμός. Για να μπορέσουμε να εποπτεύσουμε το παρελθόν και να ατενίσουμε το μέλλον. Χωρίς τον καιρό, ο χρόνος ρέει ανερμάτιστος, καταποντίζεται στο θάνατο. Τίποτε από όσα συμβαίνουν σε αυτόν δεν επιβιώνει. Μέσα σε όλη την κτήση, μόνο ο άνθρωπος μετατρέπει το χρόνο σε καιρό. Είναι το προνόμιο και η ευθύνη της ελευθερίας που του δόθηκε από τον Δημιουργό να εισάγει μέσα στο χρόνο, έστω και για λίγο, όπως συμβαίνει κατεξοχήν στη Θεία Λειτουργία, την παρουσία και την γεύση των εσχάτων αυτών που δεν θα χαθούν μαζί με τόσα άχρηστα που κουβαλάμε σε αυτή τη ζωή. Δανείζομαι τα λόγια αυτά του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννου από μια παρόμοια για εκείνον περίσταση, καθώς αισθάνομαι ότι και για μένα η απόψινή εκδήλωση είναι ένας τέτοιος καιρός. Ένας καιρός με αυτή τη θεολογική έννοια της λέξεως, ο οποίος μου δόθηκε στον τόπο μου, τη γενέθειρά μου, δια του Δήμου Αμοργού. Η τιμητική αυτή εκδήλωση είναι πράγματι ένας σταθμός στη ζωή μου, που μου παρέχει την ευκαιρία να σταθώ δοξολογικά, ευχαριστιακά και στοχαστικά, κατοπτεύοντας το παρελθόν και ατενίζοντας το μέλλον. Όταν πριν 70 περίπου χρόνια διακονούσα ως μικρό παιδί στο ναό αυτό και κράταγα το θυμιατό του Παπαντώνη, τη Μακαρίτη, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι στον ίδιο αυτό χώρο θα λάμβανε χώρα μια τελετή σαν την απόψινή. Κύριε Δήμαρχε του ευλογημένου νησιού μας, εσείς και το περί μας Δημοτικό Συμβούλιο κάνατε σήμερα κάτι που δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα συμβεί. Με κάνατε να στέκομαι ενώπιον ενός εκλεκτού και άκρος διεμέ τιμητικού ακροατηρίου και ενώπιον σας με βαθιά συγκίνηση και αισθάνομαι ότι τα λόγια μου δύσκολα μπορούν να εκφράσουν τα αισθήματα που πλημμυρίζουν την καρδιά μου. Σας είμαι ευγνώμων. Δοξάζω το όνομα του Θεού και τον ευγνωμονώ με όλη μου την ψυχή για το μεγάλο δώρο της ιεροσύνης και για όσα με αξίωσε να βιώσω όλα αυτά τα χρόνια. Δόξα τον Θεό, το Θεό πάντων ένεκε. Η σημερινή τιμή δεν ανήκει στο πρόσωπό μου. Ανήκει στην Εκκλησία που με αξίωσε να την διακονήσω επί 40 χρόνια. Ανήκει στην οικογένειά μου. Στην πρεσβυτέρα μου και στα παιδιά μου. Στους αδεισμόνικους. Στους αδεισμόνικους γονείς μου Λουκά και Σοφία που μου έδωσαν αρχές με πίστη. Στα αδέρφια μου, στους δασκάλους μου, στους πνευματικούς μου πατέρες, στα πνευματικά μου παιδιά και σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη μακρά πορεία. Και πάνω απ' όλα ανήκει στην ευλογημένη μου και παναγιοσκέπαστη αμοργό, την γενέτειρα και τεχνήτρα της ζωής μου. Σε αυτό το μικρό αλλά μεγάλο στην ιστορία και στην πίστη νησί που γεννήθηκα. Εδώ που έκανα τα πρώτα μου βήματα. Εδώ που έμαθα να προσεύχομαι. Εδώ που αντίκρισα από παιδί τη σκιά τη Παναγία τη Χοζοβιώτισσα να σκεπάζει το νησί μας και να γίνεται το ασφαλές λιμάνι κάθε αμοριανού και το δικό μου καταφύγιο. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνο το μικρό αμοριανό παιδί θα έφτανε κάποτε να υπηρετεί την εκκλησία μας από θέσεις ευθύνης και ότι θα ζούσε γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της εκκλησίας της Ελλάδος. Σήμερα επιστρέφω στον τόπο μου όχι ως άνθρωπος που αισθάνεται ότι κατέκτησε κάτι αλλά ως παιδί της αμοργού που έρχεται να ευχαριστήσει.

0: τον τόπο που τον γέννησε και τον ανέθρεψε. Ανατρέχω στη μνήμη μου και αναρωτιέμαι τι να πρωτοθυμηθώ. Τα πρώτα δύσκολα χρόνια της ανέχειας, όταν η ζωή μας μάθαινε να εκτιμούμε ακόμα και τα πιο μικρά, ή την ώρα που ενώ έπρεπε να προχωρήσω για τις πανεπιστημιακές μου σπουδές, η δυσκολία της εποχής με έστρεψε στη θάλασσα για την εξασφάλιση του επιούσιου. Τα χρόνια της γνωριμίας μου με τον Άγιο Γέροντα Επιφάνειο Αρτέμι, τον εκφραστή της αγάπης, της ταπεινώσεως, της συγγνώμης, με τις διδαχές και το παράδειγμά του, τους συμμαθητές μου, τους φίλους μου, που οι περισσότεροι σήμερα βρίσκονται στους ουρανούς, τον Νίκο, τον Μάρκο, την Λίδα. Ξέρω ότι παρίστανται εδώ απόψε μαζί με τους γονείς και τα αδέλφια μου συγχαίροντες, ή εκείνη τη φλόγα που έκαιγε από παιδί μέσα μου, τα σωτικά μου, όσο ανελισσόμουν επαγγελματικά και κοινωνικά και προσπαθούσα να την κρατώ αναμένη, μην τη σβήσουν τα του κόσμου τερπνά. Τον πόθο να γίνω ιερέας, τον πόθο να εγκαταλείψω μια πολλά υποσχόμενη επαγγελματική πορεία στον κόσμο και να αφιερωθώ ολοκληρωτικά στην Εκκλησία. Μου έρχονται τούτη την ώρα τα λόγια του αγαπημένου μου Σεβάσμιου Πατρός Επιφανίου στο εστιατόριο του Μεριδιέν. Καμάρωνα τότε νέο παιδί ήμουνα για τη θέση που είχα. Παιδί μου, όσες θέσεις κι αν πάρεις, όσα λεφτά κι αν αποκτήσεις, αν δεν γίνεις παπάς, θα βλέπεις τον ιερέα να λειτουργεί και θα καίγεις. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Ήταν όμως η σωστή. Ήταν η κλίση που έπρεπε να βρει το δρόμο της. Και ο Θεός με ευλόγησε να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που στάθηκε ότι συνοδοιπόρος σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής. Την πρεσβυτέρα μου τη Σοφία. Η πίστη της, η υπομονή της, η διάκρισή της και η αθόρυβη δύναμή της έγιναν πολλές φορές ο κυματοθράφστης των δυσκολιών μας. Στις πιο δύσκολες στιγμές εκείνη κράτησε όρθιο το σπίτι μας για να μπορώ εγώ να υπηρετώ απερίσπαστο στην Εκκλησία. Και σήμερα αισθάνομαι ότι αυτή η τιμή ανήκει εξίσου και σε εκείνη και στα παιδιά μας, τη Σεβαστή και τη Λουκία, δώρο του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός με αξίωσε από τα πρώτα βήματά μου στην ιεροσύνη να έχω πνευματικό οδηγό τον Άγιο και Σοφογέροντα Επιφάνειο Θεοδωρόπουλο, τον πνευματικό της οικογένειας μας, και να βρεθώ κοντά στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος. Εκείνος αναζωοπήρωσε τη φλόγα της ιεροσύνης μέσα μου και με οδήγησε στην επιθυμία της χειροτονίας. Υπηρέτησα κοντά του από την πρώτη μέρα της ιερατικής μου διακονίας, αρχικά στο Βόλο και αργότερα ως πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ήταν χρόνια δημιουργίας και αγώνα, μεγάλων ευθυνών αλλά και μεγάλων οραμάτων. Έζησα δίπλα του στιγμές που δεν θα σβήσουν ποτέ από τη μνήμη μου. Ήταν ένας μεγάλος εκκλησιαστικός ηγέτης. Καθημερινά βλέπουμε την αναγνώριση της προσφοράς του. Και εγώ και η οικογένειά μου έχουμε μέσα στην καρδιά μας τεράστια αποθέματα ευγνωμοσύνης και αγάπης για εκείνον. Έζησα όμως και τις δύσκολες ώρες της ζωής μου. Την ασθένειά του, την αγωνία όλων μας, την θλίψη ενός λαού που έβλεπε τον ποιμένα του να δοκιμάζεται. Και όταν έκλεισε εκείνος ο κύκλος, ήρθε και η αβεβαιότητα. Τι θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, ποια θα είναι η θέση όλων μας. Αφέθηκα με πίστη και προσευχή στο θέλημα του Θεού και στις πρεσβείες της Κοσοβιώτισσας. Και η εξέλιξη των πραγμάτων απέδειξε ότι ο Θεός γνωρίζει καλύτερα από όλους μας. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος όχι μόνο διέψευσε κάθε Κασάνδρα, αλλά άνοιξε την πατρική του αγκαλιά και μας δέχθηκε και μας εμπιστεύτηκε. Ναι, με τίμησε με την εμπιστοσύνη του. Με άφησε στη διακονία του Προθιερέως του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών. Μου εμπιστεύτηκε την ευθύνη της μεγάλης προσπάθειας αποκατάστασης του ιστορικού καθεδρικού ναού μετά τις καταστροφές που είχε υποστεί από αλλεπάλληλους σεισμούς. Και η εμπιστοσύνη αυτή μέχρι σήμερα, και να του το διαβιβάσετε Άγιε Νέας Ιωνίας που τον εκπροσωπείτε, είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη του και γιατί μας διδάσκει με το παράδειγμά του και όχι μόνο με τα λόγια του ότι το πραγματικό μέγεθος ενός πνευματικού ηγέτη δεν μετριέται με το αξίωμά του, αλλά από την αγάπη, την ταπείνωση, την αρχοντιά και την ικανότητά του να αναγνωρίζει, να στηρίζει και να αγκαλιάζει τους ανθρώπους του. Η απόψινή εκδήλωση όντως αισθάνομαι ότι δεν είναι μόνο μια προσωπική αναγνώριση από την ιδιαίτερη μου πατρίδα για την όποια προσφορά μου σε αυτή. Αν κάτι έκανα, άλλωστε, ήταν οφειλόμενο χρέος και κατά το Ευαγγελικόν δούλοι αχρίες μεν ότι ο οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν. Θεωρώ ότι η τιμή αυτή προς τον ομιλούντα είναι κυρίως αναγνώριση της προσφοράς όλων των αδελφών μου κληρικών που διακονούν αθόρυβα αλλά και φιλότιμα και ουσιαστικά τόσο εδώ στο νησί μας όσο και σε κάθε τόπο της Δεσποτείας Κυρίου. Ακούστηκαν πολλά και έφημα απόψε για το ταπεινό μου πρόσωπο και είμαι, το λέω και πάλι, βαθιά συγκινημένος και δίαν ευγνώμων σε όσους μίλησαν απόψε, είτε μακρόθεν είτε εδώ. Ακούγοντάς τα ωστόσο αναλογίστηκα ότι απείρον περισσότερα θα μπορούσαν να υποθούν για τον κάθε Ορθόδοξο Παπά, τον άγνωστο στους πολλούς, που διακονεί και αναλύσκεται στο Γεώργιο του Κυρίου με τρόπο ανεπίγνωστο από τους ανθρώπους και προσβλέποντας μόνο στον Κύριό μας. Δόξα τω Θεώ, γνωρίζω πολλούς τέτοιους ιερείς και παρακαλώ τω Θεώ να δίνει στον τόπο μας αφιερωμένους οικονόμους των μυστηρίων του, διότι τους χρειαζόμαστε. Αυτή την μαρτυρία, αυτό το μήνυμα, αυτή την ευχή θα ήθελα να σας κομίσω απόψε ατενίζοντας μαζί σας το μέλλον. Αν εμένα τον γνωστό κληρικό που συμπλήρωσε χάρη τη Θεού αναξίως 40 χρόνια ιεροσύνης με πλησίαζε σήμερα ένας νέος που ονειρεύεται να γίνει κληρικός και με ρωτούσε, τι θα του έλεγα? Το απόσταγμα της ταπεινής μου πορείας και μακράς πλέον διακονίας, τι θα μπορούσε να πει σε ένα σημερινό άνθρωπο που ποθεί την ιεροσύνη? Η απάντησή μου θα ήταν ασφαλώς άμεση και δίχως σκέψη. Βεβαίως να γίνει κληρικός. Όχι γιατί αυτό θα του εξασφαλίσει μια άνετη ζωή, δίχως προβλήματα ή δυσκολίες, αναγνώριση ή καταξίωση. Στη δική μου περίπτωση αυτή η αναγνώριση και η τιμή, στην οποία με αξίωσε ο Θεός, συνοδεύτηκε με πολλές πικρίες, μεγάλες στενοχώριες, αμέτρητες απογοητεύσεις. Για να χρησιμοποιήσω μια φράση του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, Ο χώρος της διακονίας για τον κληρικό δεν είναι μόνο νόαση προσφοράς, αλλά και έρημος δοκιμασίας. Το βίωσα αυτό πολλές φορές, ωστόσο για ένα πράγμα δεν μετανιώνω στη ζωή μου, για την απόφασή μου να γίνω κληρικός. Μια όριμη απόφαση που προέκυψε από την συνάντηση μιας παιδικής κλήσης με γιώτα, με την κλήση με ήττα του Θεού, όπως εκφράστηκε διαμέσου του μακαριστού μυσταγωγού Μουστάγια των Αγίων Αρχιεπισκόπου κυρίου Χριστοδούλου. Η Εκκλησία μας ανθρωπίνως χρειάζεται καλούς κληρικούς, με φλογερή πίστη, με αυταπάρνηση, με διάθεση θυσιαστικής προσφοράς, μορφωμένους και έμπειρους. Οι προκλήσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι πολλές. Η πρώτη νομίζω ότι είναι η ενότητά της. Δυστυχώς, τόσο για την μεγάλη οικογένεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, όσο και σε τοπικό επίπεδο η κατάρα των διχασμών συνεχώς καιροφυλακτεί, ακυρώνοντας την σωστική αποστολή της Εκκλησίας, αψευδής μάρτης, ο Άγιος Αλεξανδρίας, ο Πατριάρχης μας. Αν πρώτος ο ιερέας, στο μικρότερο κύτταρο της Εκκλησίας που είναι η ενοριακή κοινότητα, δεν αγωνίζεται για την ενότητα, το ερώτημα του ουρανοβάμονος Παύλου «Με μέριστε ο Χριστός» θα συνεχίζει να τίθεται σε όλα τα επίπεδα της εκκλησιαστικής μας δομής. Έπειτα, ζώντας σε έναν κόσμο που οι μεταβολές, λόγω κυρίως της τεχνολογίας και με αιχμή του δόρατος την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, συμβαίνουν με κυριολεκτικά ηλιγκιώδη ταχύτητα, ο ιερέας του 21ου αιώνα πρέπει να σταθεί κοντά στους ανθρώπους με την σταθερότητα, την διάκριση, αλλά και το όραμά του που του δίδει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Καλείται ο ιερέας εν τέλει, ίσως μόνο αυτός, να διασώσει την ελευθερία και την αξία του ανθρωπίνου προσώπου, αυτό το ύψιστο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ζούμε σε μια παράδοξη εποχή από θρησκευτικής απόψεως. Ενώ η εκκοσμίκευση της κοινωνίας μας προελάβνει και ο πολιτισμικά χριστιανικός χαρακτήρας χάνεται, ένα νέο και παρήγορο ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη πίστη αναφαίνεται, τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας. Είναι κοινός τόπος ότι η επιτυχία της τηλεοπτικής μεταφοράς της ζωής του συγχρόνου μας Αγίου Παϊσίου, τον οποίον ηρίστο εν παρόδο αξιώθηκα να γνωρίσω και να λάβω την ευχή και την ενθάρρυνσή του για τη χειροτονία μου, απέδειξε ότι η αναζήτηση των ανθρώπων για το αυθεντικό δεν έχει πεθάνει, ότι μια ποιοτική ανανέωση στο σώμα των πιστών πληροφορείται, μια ανανέωση όμως που χρειάζεται διακριτική καθοδήγηση, ώστε να αποφύγει τόσο την σκύλα του φονταμενταλισμού, όσο και την χάριβδη ενός ισοπεδωτικού μοντερνισμού. Σε έναν ιερέα που ονειρεύεται να γίνει κληρικός, θα έλεγα ότι οφείλει πρώτος να ανακαλύψει κι αυτός και να ζήσει στον θησαυρό της Ορθοδοξίας, κυρία Υπουργέ, αυτόν που κρύβεται και στα καλλιτεχνικά μας μνημεία, τα οποία, όπως ξέρετε, τόσο αγαπώ και για τα οποία ανάλωσα τόσο σωματικές μου δυνάμεις, αλλά που όμως δεν είναι μουσιακό είδος, αλλά ζωή. Έτσι θα μπορέσει να υποδεχθεί όσους εκ των εγγύς ή των μακράν θα επιστρέψουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Θα του έλεγα ακόμη να έχει καθαρότητα ζωής, να αποφύγει πάση θυσία την υποκρισία και να είναι κοντά στους ανθρώπους, να βλέπει τη ζωή τους με τα δικά τους μάτια, να έχει ιεραποστολικό ζήλο, να εμπνέεται από αληθινούς ποιμένες της εποχής μας, όπως ο γλυκής Αναστάσιος Γιαννουλάτος και ο δυναμικός Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης. Ο Κύριος μου έκανε το δώρο να ζήσω και να μαθητεύσω κοντά σε έναν επίσκοπο, τον οποίο κατέτρωγε όντως η ιεραποστολική αγωνία, το ποιμαντικό ενδιαφέρον, η παύλη ενσυναίσθησή του, τι εις ασθενή και ουκ ασθενό, τον χαρισματικό Χριστόδουλο. Αυτό που θα έλεγα σε ένα νέο ιερέα είναι αυτό που άκουσα αλλά και είδα από τον Χριστόδουλο. Σε μια συγκλονιστική ομιλία του, όταν τιμήθηκαν τα 30 χρόνια αρχιεροσύνης του, είπε τα εξής, τα οποία σας καταθέτω. Μη κρίνεις, μόνον άρπασε την αμαρτία από την ψυχή των άλλων. Φορτώσου το φορτίο τους και άσε στο Θεό ενέργεια για το πώς θα αντέξεις. Φορτώσου το φορτίο των ανθρώπων. Φορτώσου το φορτίο του σημαίνει νιώσε πως δεν είναι τα λόγια αλλά η αγάπη αυτή που πείθει. Όχι η αγάπη που είναι στα χείλη σου αλλά αυτή που είναι στην καρδιά σου. Αυτή γίνεται αντιληπτή και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του. Η τρυφερότητά σου αυτή μόνο μπορεί να μιλάει και να ακούγεται. Για να σηκώσει αυτό το φορτίο ο ιερέας χρειάζεται δυνάμεις, τις οποίες νομίζω ότι μόνο στη Θεία Λειτουργία μπορεί να βρει. Ένας μεγάλος μεν προβληματισμός από την πρώτη στιγμή μέχρι την σήμερα, μέχρι και σήμερα, είναι ο κίνδυνος της εξοικείωσης με τη Θεία Λειτουργία. Έναν πειρασμό που μου τον επεσήμανε πάντα ο πνευματικός μου πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Προσπάθησα και προσπαθώ κάθε φορά που στέκομαι μπροστά στην Αγία Τράπεζα να μην ξεχνώ ότι βρίσκομαι ενώπιον του Θεού ανεξάρτητα από την αμαρτωλότητα και την ασθένειά μου και τελώ το έργο του Χριστού. Γι' αυτό η τελευταία μου συμβουλή θα ήταν σε ένα νέο να μην εξοικειωθούμε με τα μυστήρια, να μην χάσουμε με αυτόν τον τρόπο τον πόθο που οδήγησε τα βήματά μας στο Ιερό Θυσιαστήριο, να μην νικήσει η συνήθεια και η πτώση μας την επίγνωση του Θεού. Μακαριότατε, συγχωρήσατε μου την εκτενή αυτή αναφορά, η οποία βεβαίως δεν έχει διδακτικό αλλά εξομολογητικό χαρακτήρα. Δεχτείτε την ως μια κατάθεση ψυχής, ως μια ταπεινή παρακαταθήκη προς νεότερους αδελφούς. Αδελφοί μου, με συγκίνηση αναπολώ 40 χρόνια ιεροσύνης. 40 χρόνια γεμάτα βιώματα, γεμάτα χαρές, αλλά και πίκρες και δάκρυα, με συκοφαντίες, με πειρασμούς, με δοκιμασίες, αλλά και με θείες λειτουργίες, εσπερινούς, παρακλήσεις, ακολουθίες, αμέτρητες ευλογίες και προσευχή. Σήμερα, καθώς αντικρίζω τα πρόσωπά σας, αισθάνομαι ότι δεν κουβαλώ μόνο 40 χρόνια ιεροσύνης. Κουβαλώ μια ολόκληρη ζωή, χιλιάδες εμπειρίες, αμέτρητα πρόσωπα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ που βάλω μέσα μου στο Θεό που με κάλεσε χωρίς να το αξίζω. Στην Παναγία μας που δεν έπαψε ποτέ να με προστατεύει. Στους Αρχιεπισκόπους μας Χριστόδουλο και Ιερώνυμο για την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους. Στη Σοφία μου, τα παιδιά μου και τους συζύγους τους. Στο Μυρτάκι μου που είναι η αναψυχή των κερατιών μου τώρα. Στους φίλους, στους συμπρεσβυτέρους μου, στους συνεργάτες μου στο Βόλο, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ιδιαίτερα στο Μητροπολιτικό Ναό. Ιδιαίτερα στα πνευματικά μου παιδιά. Κάποια από αυτά είναι παρόντα εδώ, που τα καμαρώνω να διακονούν την Εκκλησία και να προοδεύουν. Καθηκόντως ευχαριστώ από καρδιά στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο της πατρίδας μου και όσους με τον καθιοδήποτε τρόπο συμμετέλεσαν στη διοργάνωση της αποψινής εκδήλωσης. Κλείνω το γόνι ευλαβικά στον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, τον οποίο γνωρίζω περίπου 45 χρόνια και με έχει τιμήσει πολλές φορές με την αγάπη του, θα μπορούσα να πω και τη φιλία του, για το ωραίο μήνυμα που έστειλε απόψε. Το μακαριότατο Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον αγαπημένο μου Πατριάρχη, κύριο Θεόδωρο, φίλο μπορώ να το πω μακαριότατε των νεανικών μας χρόνων, που με περιεκόσμησε απόψε με το ανώτατο παράσημο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και του είμαι ευγνώμων. Δεν το αξίζω μακαριότατε, η αγάπη σας υπερβάλλει και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ανέγνωσε μεν το μήνυμά του, αλλά εξέφρασε και τα δικά του αισθήματα. Μπορώ να τον λέω και εκείνον πνευματικό μου παιδί, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, κύριο Γαβρίλ, τον αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο μου γέροντα, τον Άρχοντα των Κυκλάδων, τον Άρχοντα της Εκκλησίας, τον Σεβασμιότατο Σύρου, κύριο Δωρόθεο, που παρά τις φροντίδες και τα καθήκοντά του τα πολλά, έκανε συνδυασμό ταξιδίων για να μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Τον Άγιο Γουινέας, τον συγκυριναίο του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, τον Άγιο Θύρας, ο οποίος με ετοίμησε το πρωί με πιτάκιο και με τον σταυρό τον οποίο μου απένιμε. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την αγαπημένη μου υπουργό, τη Λίνα Μενδώνη, αυτή στην οποία, στις οποίες τις φλέβες ρέει ο πολιτισμός, το ενδιαφέρον για τον τόπο, έναν άνθρωπο ιδιαίτερης αξίας που το αποδεικνύει καθημερινά. Όχι με την εργατικότητα της μόνον, πολλοί είναι εργατικοί αλλά δεν είναι αποτελεσματικοί, κυρίως με την αποτελεσματικότητά της. Η ιστορία θα γράψει για αυτό το πρόσωπο, για όσα έκανε για τον πολιτισμό και την συντήρηση των μνημείων και την εν συμβολή της στον πολιτισμό στη χώρα μας. Τον φίλο τον παλιό, τον Αντώνη τον Διαματάρη, πρώην υφυπουργό από Δήμο Ελληνισμού, τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Ήρθε από τη Νέα Υόρκη για να είναι εδώ απόψε κοντά μας, μαζί με τον άλλο κοινό μας φίλο, τον Νίκο τον Καβαλά. Τον ευχαριστώ για τη φιλία μας, τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει για μένα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά τους, τον τέος υπουργό κύριο Ρουσόπουλο, τον αγαπημένο μου Θοδωρή, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πράγματι σε πολύ δύσκολες στιγμές των σχέσεων της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Τον πρόεδρο της Βουλής, που με ετοίμησε απόψε, πραγματικά με ετοίμησε με το μήνυμά του. Ο πρόεδρός μας είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερας αξίας και ο λόγος του έχει όντως ιδιαίτερη σημασία για μένα. Και όσους έστειλαν μηνύματα, την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ευχαριστώ τους βουλευτές μας που είναι εδώ, τον Έπαρχο, τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που μου έκανε την τιμή να ταξιδέψει εδώ σήμερα για να με συγχαρεί. Δυστυχώς δεν μπορούσε να παραμείνει απόψε και έφυγε, εγκαινιάζοντας και ένα έργο με τον Δήμαρχο μας στα Κατάπολα. Όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού, τον έφορο της εφορίας Κυκλάδων, την κυρία Μερτζάνη που είναι η Διευθύντρια των Αναστηλώσεων, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Βυζαντινού Μουσείου, όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι παρόντες, τους εκπροσώπους των αρχών του τόπου μας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους οποίους αγαπώ και εκτιμώ για το έργο το οποίο προσφέρουν στην πατρίδα μας, εδώ την Αμοργό. Και τώρα πλέον γέρον και εγώ θα ήθελα να τους συμβουλεύσω να πορεύονται πάντοτε με ενότητα και αγάπη για το καλό του τόπου μας. Η μέχρι σήμερα πορεία τους το αποδεικνύει αυτό και το χαίρομαι ιδιαίτερως. Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους που ήρθαν εδώ, τον Σωτήρη, τον κύριο Αδαμόπουλο και τους άλλους που είδα και είναι παρόντες. Όλους όσους αγαπούν την πατρίδα μας και είναι εδώ και συμβάλλουν στην πρόοδο του τόπου μας, τους επιχειρηματίες, όλους όσοι έχουν μείνει εδώ στο νησί μας και θυσιάζονται καθημερινά. Και τώρα επιτρέψτε μου να κλείσω με μια εξομολόγηση. Όσο μακριά κι αν με έφερε η διακονία της Εκκλησίας, όσο μεγάλες κι αν ήταν οι ευθύνες που μου εμπιστεύτηκαν, ποτέ δεν έφυγα πραγματικά από την Αμοργό. Ένα κομμάτι της ψυχής μου έμεινε πάντοτε εδώ, στα βράχια που αγναντεύουν το Αιγαίο, στα ξοκλισάκια μας, στα μονοπάτια που ευωδιάζουν αλεσφακιά και θυμάρι, στο πέλαγος που άλλοτε γαλινεύει και άλλοτε αγριεύει όπως η ανθρώπινη ζωή. Και κάθε φορά που οι δοκιμασίες με λύγιζαν, κάθε φορά που οι ευθύνες γίνονταν βαρύτερες από τις δυνάμεις μου, η σκέψη μου ανέβαινε νοερά στο μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας. Εκεί όπου ο βράχος συναντά τον ουρανό και ο άνθρωπος αισθάνεται πως η ελπίδα δεν χάνεται ποτέ. Σας ευχαριστώ όλους πάλι και πολλάκις. Ευχαριστώ τους φίλους μου, τον Παντελή, τον Φελέρη και τον Ηλία τον Παπαγεωργίου για το ωραίο βίντεο που προετοίμασαν με το διπορικό της ζωής μου. Όλους όσοι εργάστηκαν το Βαγγέλη, όλους εδώ τους ανθρώπους του Δήμου που όλες αυτές τις ημέρες εργάστηκαν για την παρουσία των εκλεκτών μας προσκεκλημένων. Η έκφραση της αγάπης σας απόψε θα μείνει χαραγμένη στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς μου, η οποία ξεφυλίζει από ευγνωμοσύνη προς το Θεό, αλλά και όσους είστε απόψε εδώ. Περαίνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην χειροκροτήσετε παρά μόνον αν το χειροκρότημά σας αυτό είναι τιμητική αναγνώριση για κάθε αφανή κληρικό της Εκκλησίας μας, ειδικά για τους αμοριανούς παπάδες. Προσευχή για όσους έχουν την παράλογη για τούτο τον κόσμο επιθυμία να σηκώσουν το σταυρό της ιεροσύνης. Προσευχή να χαρίζει ο Θεός την Εκκλησία Του αληθινούς ποιμένες. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, τώρα συγκινητικό.
2: Ναι, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Εμείς θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε μετά και να πάμε και μία βόλτα μέχρι τον Ελαιόλυθο, γιατί πρέπει να πάρουμε μία ανάσα δροσιάς.
1: Σωστό. Ναι, εννοείται. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Νομίζω ότι άξιζε ο κόπος η κούραση, γιατί εντάξει ήταν λίγο κουραστικό, ήταν και το μεσημέρι τα εγγένεια της αφαλάτωσης, τα κατάπολα, το βράδυ εκδήλωσε αυτή η οποία κράτησε πολύ, οφείλουμε να ομολογήσουμε,
1: ναι,
0: αλλά άξιζε πραγματικά τον κόπο.
1: Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι εγώ απόλαυσα όλο το αυτό το βίντεο, γιατί κάθομαι να ραχτώ στον ελαιόλιθο, απολάμβανα όλη αυτή τη διαδικασία. Είχα και ένα ωραίο κοκτέιλ, αυτό το ακούσαμε, ρε παιδί μου, την ομιλία.
0: Είχε πάρει στον ελαιόλιθο.
1: Ναι, εγώ πήγα στον ελαιόλιθο, γιατί πρέπει να απολαύσουμε την εμπειρία. Ναι, ναι, είχα πάρει και 2-3 κεφτάδια και τα έτρωγα. Εντάξει, κάτι την τολμαδάκια που υπήρχαν, λίγο η σαλατούλα της Ελένης. Τι να κάνουμε, πέρασε λίγο η ώρα, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι ωραία τα πράγματα και μοναδική εμπειρία. Όταν μπορείς, την κοπανάς, έστω και για λίγο, έστω και με το μυαλό. Πήγαινε στα δροσερά, ρε παιδί μου.
0: Ωραία δροσιά έχει και τώρα.
1: Δεν έχει. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, η υψηλότερη θερμοκρασία είναι στην Μήλο, στους 35 βαθμούς. 36 είχε ο Δαμαριώνας λίγη ώρα νωρίτερα. Η μοναδική περιοχή των Κυκλάδων που δεν έχει πάνω από 30 βαθμούς είναι η Γιάλη, στους 29 βαθμούς, ενώ η χώρα έχει 33. Αυτό.
0: Έγιαλη.
1: Αραχτός, κάθεσαι εκεί στην παραλία, κάνεις τον μπανάκι σου, μπαίνεις, βγαίνεις.
0: Έχει και τους γέρες.
1: Έχει και τους γέρες, ναι, έχει τους γέρες, πολύ σημαντικό.
0: Τρεις τους γέρες.
1: Τρεις μόνο στην παραλία εκεί.
0: Στην παραλία της Αιγιάλη.
1: Ναι, και στην Άξο έχει παραλίες, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Έχει παραλίες, έχει, ναι.
1: Έχουν,
0: τους γέρες δεν έχουν.
1: Έχουμε. Μία-δυο εκεί που χρειάζεται έχουμε.
0: Πού
1: στον Άγιο Προκόπιο δεν έχει.
0: Στον Άγιο Προκόπιο έχει μία.
1: Ναι.
0: Έχει
1: άλλη μία, λίγο πιο κάτω.
0: Ολόκληρη παραλία 500 χιλιόμετρα.
1: Ναι, στον Άγιο Γεώργιο έχουμε παράλληλα.
0: Και πάλι, αυτές οι ντουζιέρες πώς μπήκανε, δηλαδή με πίεση. Όχι, αυτό,
1: εντάξει, μπήκανε όμως, το θέμα είναι να μπαίνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι στη Σαντορίνη το C-Track δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Σήμερα για κάποιο λόγο.
0: Είχαμε θέμα με την παραλία και θα το αποκαταστήσουμε. Θα συνεννοήσουμε την εταιρεία. Ενημέρωσαν κατευθείαν όμως.
1: Να πούμε ότι έχουμε την ανεξαρτητοποίηση και του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου. Λίγο νωρίτερα μετά την επίσης ανεξαρτησία του κυρίου ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Κόκαλη. Mm-hmm. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε έχουμε εξελίξει και σε πολιτικό επίπεδο.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, 41 βαθμούς θα χτυπήσει η θερμοκρασία σήμερα, ακόμα και 43 θα φτάσει σε κάποιες περιοχές και από το απόγευμα θα πέσουν κάτι βροχές, κάτι... Πού έβλεπα χθες.
1: Ήδη στην Ιταλία έχουμε και στην Ισπανία έχουμε νεκρούς και άλλη μια περιοχή από κακοκαιρία.
0: Λόγω ζωτώσεις και αυτά, ναι. Κάπου έβλεπα αυτό το βράδυ, κάπου στην Ελλάδα, αλλά δεν θυμάμαι πού.
1: Ότι
0: μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ξεκίνησε, λέει, μια βροχή απίστευτη. Δεν μπορούσαμε, λέει, να βγούμε, να ανοίξουμε την πόρτα και να βγούμε έξω. Κλιματική κρίση.
1: Εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα, ζούμε σε νέες εποχές. Εδώ στην Σαχάρα βρήκαν νερό, λέει, ως ένας ωκεανός το οποίο ήταν από κάτω. Οπότε μπορεί να το βγάλουν επάνω και να γίνει χαμούλης. Ναι. Mm. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Λοιπόν, για όσους μείνουν στο σπίτι και δεν θέλουν να πάνε να δουν την Τσαλιγοπούλου το βράδυ, μπορούν να δουν λίγο ποδόσφαιρο. Έχουμε τελείως το Μουντιάλ, αρχίζουν τα προκριματικά.
0: Εκεί που τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Τι θα γίνει,
1: ναι, στις 6.30 ώρα λοιπόν υπάρχει στην ΕΡΤ το ΠΑΟΚ ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι γυναικών, ζητάω συγγνώμη.
0: Άντρες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όπα, δεν κατάλαβα.
1: Μπορείτε το δείτε. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ζητάω συγγνώμη, αυτό είναι γυναικό.
1: Ναι, ΕΡΤ2. Ναι, ήταν λίγο σεξιστικό αυτό.
0: Πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ζητώ συγγνώμη.
1: Και έχουμε στις 8 ώρα το βράδυ, λοιπόν, Open TV αύριο, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ για τους άντρες. Και στις 9 το Πάξι Παναθηναϊκός στο Sky. Να πούμε ότι έδωσε μια συνέντευξη Σκιαδαρέσης, ο Γεράσιμος, και είπε ότι η ιστορία με τον ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής του στο Καφέ της Χαράς.
0: Ο Σκιαδαρέσης στο Καφέ της Χαράς.
1: Ναι.
0: Ο Χάρης Ρώμας.
1: Όχι. Ποιο ρόλο έπαιζε.
0: Ο Φατσέας.
1: Το Φατσέα, ναι. Στην αρχή αρνήθηκε. Ναι, ζητάω συγγνώμη. Mm. Αρνήθηκε 2-3 φορές γιατί θεωρούσε ότι μπορεί να μην του ταιριάζει ή οτιδήποτε. Μετά του άρεσε ο όλος ρόλος. Ταυτοποιήθηκε βέβαια και αυτό όπως είναι. Ναι, ταυτίστηκε και αυτό δημιουργεί κάποια θεματάκια. Είπε όμως ότι μετά έφαγε αρκετή πόρτα. Από ποιοτικούς θειάσους,
0: ναι.
1: Γιατί ήταν του θεάτρου ήταν,
0: ναι.
1: Πριν μπλέξει,
0: ναι.
1: Με το φατσέα,
0: ναι.
1: Και αυτό λέει τον ενόχλησε, γιατί έφυγε αρκετοί λέγοντας ότι είναι αυτός εμπορικός το οποίο ζω,
0: παιδί μου. Και όσος και να ρέσεις, έτσι, που ό,τι,
1: ναι,
0: ό,τι πιάνει,
1: οποίος...
0: ό,τι του αναθέτουν, το,
1: ναι,
0: το απογειώνει.
1: Ναι, και αυτό ήταν ένα θεματάκι που τον ενόχλησε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα,
1: ήταν
0: δεν ήταν, δεν ήταν ο καλύτερος αστυνομικός στο τέτοιο, στο Grand Hotel. Με Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, τρέχουμε τώρα, γιατί πάλι φάει. Έλα, Βαγγέλη μου. Και...
0: Παστελάκι.
1: Παστελάκι, μετά τα βρήκε όλα όμως και το... αυτό το spoiler που είχε να κάνει με το θάνατό του, νομίζω ότι ήταν από αυτά που ενόχλησαν πολύ κόσμο όταν κυκλοφόρησε.
0: Αυτό με τα μυρμήγκια το είδες, το άκουσες?
1: Σε πρωί. Γνωστό μαγαζί, ε.
0: Καλά, δεν υπάρχει έτσι να σου φέρει. Να πας τώρα σε Μισελέν, με δύο Μισελέν αστέρια εστιατόριο να φας, να πληρώσεις τα μαλλιά της κεφαλής σου, γιατί θα τα πληρώσεις, να ζητήσεις και γλυκό το οποίο ηρίστον παρόδο και αυτό θα το, γλυκό, θα το πληρώσεις και να σου φέρουν γλυκό με μυρμήγκια από πάνω.
1: Τι να κάνουμε τώρα, τι να
0: δηλαδή,
1: κάνουμε.
0: Δηλαδή, αποξηραμένα λέει μυρμήγκια. Άκου τώρα, σε λίγο θα μας βάζουν να τρώμε ακρίδες. Κάπου τα τρώνε αυτά, ε. Σε λίγο θα αρχίσουν να μας δίνουν να
1: έτσι,
0: τρώμε άλλα πράγματα και δεν θα ξέρουμε ότι τα τρώμε κιόλας.
1: Έτσι.
0: Μη σου πω ότι και τώρα πάνε.
1: Και τώρα τα τρώμε, αλλά δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εσύ σταματά να βλέπεις βίντεο, το έχουμε ξαναπεί, δεν σου κάνει καλό αυτά τα θέματα να τα βλέπεις. Λοιπόν, στην Πάρο έχουμε μια επένδυση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με τουριστική επένδυση, Κολυμπήθρες, στη γνωστή. Και έρχεται πάνω στο κολλάι μάλλον και στο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Το σχέδιο αφορά την ανάπτυξη οργανωμένης τουριστικής μονάδας ήπιας μορφής σε έκταση 327 στρεμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν 300 στρέμματα ελεύθερα στην Πάρο.
0: Θα υπάρχουν για να τα κάνει ο...
1: Ναι. Τώρα η Έκτερ ΑΕ είναι μια από τις παλαιότερες κατασκευαστικές. Οπότε θα το δούμε πώς θα είναι.
0: Πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι.
0: Κάτσε, ναι. Περίμενε. Κράτα μικρό καλάθι.
1: Βρε, καλά γενικότερα. Γιατί είναι αυτό το, πώς το είπαμε, το πολεοδομικό, το οποίο μας αρέσει το πολεοδομικό.
0: Λήξη συναγερμού στον Πειραιά, δεν εντοπίστηκε καμία διαρροή από το βενζινάδικο,
1: ναι.
0: Το που έλεγα στην αρχή. Αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία. Τώρα
1: υπήρχε
0: από πού προήλθε αυτή
1: στην,
0: η μυρωδιά.
1: Τέτοια, έτσι, μια φωτιά στην Κρήτη έχουμε καλή, με μια σύγκρουση κάτι έγινε.
0: Ναι.
1: Εχθές είχαμε κάτι το οποίο φόβησε πολύ κόσμο στην δεύτερη ανάγνωση, το έχει στην πρώτη, όπου είχαμε σύγκρουση το πρωί δύο πλοίων,
0: Σούδα.
1: Ενός επιβατικού και ενός ρορό.
0: Ναι.
1: Αυτό που στη δεύτερη ανάγνωση φόβησε είναι το τι περιείχε
0: το
1: ρορό. Το οποίο περιείχε καύσιμα, φορτηγά με καύσιμα.
0: Uh-huh.
1: Και αν δεν το είχε χτυπήσει το έλυρος στη μούρη
0: το
1: μπροστά.
0: Το έλυρος το χτύπησε.
1: Το έλυρος.
0: Το έλυρος ήταν ένα από τα δύο.
1: Ναι.
0: Και έχω ταξιδέψει.
1: Και το άλλο ήταν το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έρχεται στην άξο μερικές φορές.
0: Το αγαπημένο μου πλοίο είναι το έλυρος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το πώς συνέβη, δεν συνέβη, θα τα βρει η επιστήμη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει το σκηνικό με τους ανθρώπους να φωνά. Και όλα τα γνωστά κοσμητικά, τι έρχεται, το βλέπανε μπροστά τους να γίνεται. Η δεύτερη ανάγνωση ήταν ότι αν το είχε χτυπήσει 5, 7, 10 μέτρα πιο μέσα, θα είχαμε θεματάκια, γιατί μιλάμε για τη Σούδα, μιλάμε για ιστορίες, μιλάμε για έφλεκτα υλικά και ο Άγιος έβαλε προφανώς χέρι, πόδι, οτιδήποτε για να μην γίνει αυτό. Ναι, γιατί είναι ένα ζητηματάκι όλο αυτό, έτσι.
0: Ο Έλλον, Ήλον όπως θα σπέστον, θα φτιάξει λέει τη δική του Οδύσσια με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και αυτή η Οδύσσια δεν θα είναι σαν του άλλου νου του Νόλαν που δεν ήξερε τι έκανε. Θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου. Εντάξει, για να ξαναμάθουμε την ιστορία, γιατί τα έχουμε μπερδέψει τίποτα αυτά.
1: Εντάξει, ναι. Και η τεχνητή νοημοσύνη να μας σώσει. Και βέβαια να πούμε ότι ο Ομήρος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τάπινε και λίγο. Ήταν και ένας άνθρωπος.
0: Ο Ομήρος.
1: Ναι, είχε και τα πάθη του. Άρα λοιπόν αυτό που είχε γράψει. Δεν ξέρουμε και λέγαμε πόσο αλήθεια. Είναι ένα έργο, ένα μυθιστόρημα έγραψε.
0: Σαν ποιο σου είπε ότι τα έπινε.
1: Εντάξει.
0: Το υποθέτει.
1: Εγώ είμαι φίλο του Νόλαν.
0: Εσύ είσαι φίλο του βιβλίου, βασικά που διαβάζει.
1: Ναι, μπράβο. Οπότε ένα άνθρωπο ο οποίο, παιδί μου, έχει και τα πάθη του, έκανε και τα λάθη του, έκανε και αυτά. Και όπω καταλαβαίνουμε, το τι ήρθε μέχρι σήμερα μπορούμε να το διαβάσουμε στο γνωστό βιβλίο που διαβάζω αυτέ τι μέρε. Όταν το πληρώσω, θα σα πω ότι καλά, καλό είναι να δείτε.
0: Ναι, είναι όλα τα λεφτά.
1: Γι' αυτή είναι πραγματική αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι όλα τα λεφτά. Αυτό το βιβλίο είναι όλα τα λεφτά. Η Οδύσσια, μία.
1: Όπως και να το λέει, μια χαρά τα λέει.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Ο αγαπητός Κυριούλης αυτός. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση και αυτό το λέμε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κάνε βιβλίο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Διαφήμιση και βιβλίο κάνουμε πάντα.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Καμία άλλη. Όλα τα άλλα είναι.
0: Να διαβάζουμε και λίγο, παιδιά. Να διαβάζουμε και λίγο. Γιατί τα παιδιά σήμερα πιάνουν βιβλίο στα χέρια τους και προσπαθούν να ανοίξουν την εικόνα με τα δάχτυλά τους.
1: Έτσι.
0: Όπως το κινητό. Έλα.
1: Αφού διαβάζω εγώ, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να διαβάζετε όλοι. Έτσι. Γνωστό αυτό. Λοιπόν, να σας πούμε ότι από τις 1 μέχρι τις 5 δεν έχει εργασία. Καλό είναι λοιπόν μην πάει κυκλοφορήσουμε τώρα στον δρόμο και δούμε τίποτα χειρονακτικές εργασίες, τίποτα υπάλληλοι να δουλεύουν.
0: Για
1: να κάνουν delivery. Γιατί εντάξει, σεβασμός πάνω από όλα, δεν πάτε τίποτα. Το είπαμε και νωρίτερα να προσέχουμε λίγο. Επίσης, με κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για δεύτερη φορά μέσα σε 10 μέρες ο Δήμος Ζάχου και Μικρών Κυκλάδων κάνει ανακοίνωση όσον αφορά τα σκουπίδια και μου κάνει αυτό εντύπωση. Λίγο. Γενικότερα καλό είναι
0: και
1: να προστατεύουμε.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Ναι. Καλό είναι αυτό.
1: Καλό
0: απλά μου κάνει εντύπωση που
1: μου κάνει αυτό.
0: Στο παρελθόν λέγαμε γιατί ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα ξαφνικά αρχίζουμε και κάνουμε.
0: Καλό είναι.
1: Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και το θώρακα ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου, νομίζω Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εμπλέκεται με πολλές υποθέσεις. Και δικηγόρος ήταν αυτός, εξέτασαν τη σωρό και βρήκαν τον άνθρωπο αυτό νεκρό δίπλα στο κρεβάτι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, θα δείξει οι εξετάσεις. Ο κύριος Κικίλιας έκανε και τον μπανάκι του στην Αμοργό, εντάξει, το απέραντο γαλάζιο, τι ωραία που ήταν. Ναι, εντάξει,
0: στην Αιγιάνα.
1: Ναι, στην Αγία βούτυξε κιόλας, βέβαια, και το καταδυτικό.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.

0: Αρκετές συλλήψεις έχουμε.
1: Αλίμονο.
0: Αστυνομικό δελτίο το καλοκαίρι, εντάξει. Και βέβαια έχουμε και μια πολύ καλή χρηματοδότηση, η οποία είναι κοντά στα 4 εκατομμύρια για 7 έργα στο νομό Κυκλάδων. Η ενημέρωση έγινε από τον κύριο Φόρτωμα. 4 αφορούν την Άξο, 2 τη Μήλο και 1 την Κέα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά είναι. Μιλάμε για αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι ενδεχομένως να αλλάξουν λίγο και κάποιες περιοχές. Στην Άξο τουλάχιστον έχουν να κάνουν με τη Γαλήνη, αν δεν κάνω λάθος. Έχει να κάνει με, με το Σαγκρί, Δαμαριώνα και Φιλότη. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί είναι οι περιοχές αυτές.

0: Ο κύριος Καφούρος έκανε ερώτηση στη Βουλή για το θέμα του περιφερειακού τύπου, ζητώντας ότι πρέπει κάποια πράγματα να βελτιωθούν, να αλλάξουν, να γίνουν καλύτερα. Και βέβαια να μην ισχύει το θέμα με τον ΕΟΔΕΑΠ όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι κάτω από 5 εργαζόμενους.
1: Ναι, κάποια στιγμή αυτό το τοπίο πρέπει να ξεκαθαρίσει λιγάκι, γιατί ναι. Είναι λίγο. Εντάξει, άστο, να μην πω τώρα λέξη που θα ακουστεί κάπως. Άστο. Κάποια στιγμή πρέπει να μας δουν και εμάς όμως τον περιφερειακό τύπο.
0: Εντάξει, μα σε βλέπουν όταν.
1: Μας βλέπουν όταν.
0: Πεθάνει κάποιος ή οτιδήποτε.
1: Όχι, όταν πεθάνει κάποιος. Όχι, δεν σε βλέπουν όταν πεθάνει κάποιος. Σε βλέπουν όταν. Όταν
0: γίνει ένα. Αυτό, όταν γίνει κανένα έγκλημα, κάτι αυτό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Όχι σε lifestyle ιστορίες όμως.
1: Σε καλά.
0: Σε κάτι δύσκολο. Όχι,
1: δηλαδή για μένα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν ήταν για lifestyle τουλάχιστον να πει άντε να πάει lifestyle.
1: Τώρα δεν μιλάω για το. Τους συναδελφούς, έτσι, που εντάξει, okay, θα ψάξουν να βρουν, να ρωτήσουν εμάς που μπορεί να ξέρουμε αν γίνει κάτι εδώ κτλ. Εγώ μιλάω για την πολιτεία. Δηλαδή, δεν πρέπει κάποια στιγμή να δει και τον περιφερειακό τύπο.
0: Το
1: ή μήπως δεν στηρίζει η πολιτεία ενημερώνοντας.
0: Τα πάντα όλα.
1: Δεν στηρίζει ο περιφερειακός τύπος ενημερώνοντας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε μία.
1: Προχθές, ας πούμε, στα Κατάπολα, εμείς ήμασταν. Έτσι δεν είναι. Περιφερειακός τύπος δεν είμαστε. Πρέπει να δουν και λίγο τον περιφερειακό τύπο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, φωτιά είχαμε και κοντά στα διόδια των Αφινδών.
1: Αφιδνών,
0: ναι. Και στο ρεύμα προς Λαμία, στο παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας, επιχειρούν 65 στρατιώτες πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 εναέρια.
1: Καλά, μιλάμε, πάνε τα σαρδάμ σήμερα, η ζέστη,
0: Ναι, φταίει η ζέστη, ναι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε.
1: Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο, πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα σε κόψω εδώ, δεν έχουμε κάτι επίγον. Θα ανανεώσουμε για αύριο το μεσημέρι στη μία. Εδώ
0: σωστά.
1: Θα είμαστε, να πούμε και τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, τη δισογραφία θα έχουμε αύριο. Να προσέχετε πάρα πολύ, να πίνετε πολύ νερό, να φοράτε αντιλιακό, είναι σημαντικό, και τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, τη δισογραφία θα έχουμε αύριο. Να προσέχετε πάρα πολύ, να πίνετε πολύ νερό, να φοράτε αντιλιακό.

0: Είναι η ιδανική επιλογή πραγματικά.
1: Αυτό.
0: Αυτή
1: ό,τι καλύτερο.
0: Όντως, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να φας αυτές τις μέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη. Πλούσια, με δικά μας εδώ προϊόντα, ντόπια προϊόντα, δροσερή, ό,τι πρέπει. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε για αύριο το μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, πρώτα ραδιοφωνική κλάδο 101,3, μαντός του Άρη και Νικόδη Μοσλιανός, και μείνετε συντονισμένοι σε καλή μουσική.
0: Αύριο
1: και
0: πιο δροσερά ελπίζουμε. Έτσι. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ως προς τη συλλογική της ασφάλεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Πορτογάλο, ομόλογο του Λουίς Μοντενέγκρο, έπειτα από τη συνάντησή του στο Μαξίμου. Σε 4 διαφορετικές δίκες θα εκδικαστούν το φθινόπωρο οι υποθέσεις των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ Παπακώστα Μπουκόρος, Σενετάκης και Σκρέκας. Καταπέλτιστο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το κύκλωμα στην πολεοδομία της Ρόδου. Έλεγχος της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση πολυκατοικιών, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε. 2 συλλήψεις για πυρκαγιά από αμέλεια εχθές σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.497 μονάδες. Συνελήφθησαν ανήλικοι Ολλανδοί τουρίστες στα Μάταλα για κλοπή οχήματος και επικίνδυνη οδήγηση.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η νέα αγωνιστική περίοδος αναμένεται να βρει τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Συγκεκριμένα, ο Κροάτης Διεθνής θα παραχωρηθεί δανεικό στη ΛΑΣΚ με την υπόθεσή του να βρίσκεται στη διευθέτηση των τελευταίων λεπτομεριών. Ο Ολυμπιακός στην παρούσα κατάσταση και με τους παίκτες που έχει δεν θα αποκτήσει άλλον εξτρέμ για το ρόστερ του. Κανείς περιορισμός στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάξη στις 30 Ιουλίου. Οι πράσινοι θα έχουν διαθέσιμο όλο το κάτω διάζωμα, όπου είναι και τα εισιτήρια διαρκείας που έχει διαθέσει η ΠΑΕ. Ο Αλέσιο Λύση ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για το μάτς με τη Δυναμό Κιέβου και έχει μέσα τον Ράχμαν Μπάμπα, αλλά και όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Άρης βρίσκεται στην Ιταλία και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση εν ώψη των 2 προγραμματισμένων φιλικών αναμετρήσεων με Αταλάντα και Μόντσα.

0: από την 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης θα εκκινήσει η Εθνική τη νέα σεζόν, καθώς σημείωσε άνοδο 2 θέσεων. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά, ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και έβια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 34 Καβάλα Νάξος Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Λίμνος Μύκονος, 37 Άρτα Πρέβεζα Σύφνος Ηράκλειο Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες Ρέθυμνο Χανιά, 40 Τρίκαλα Καλαμάτα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής κατά τους χειμερινούς μήνες επιταχύνεται εκ νέου με ραγδαίους ρυθμούς, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Νέα μελέτη με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο του Southampton αποκαλύπτει ότι από το 24 έως το 25 η έκταση του πάγου κατά την περίοδο Φεβρουάριου-Μάρτιου εμφάνισε θεαματική μείωση της τάξης του 5,8%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια χειμερινή μείωση που έχει καταγραφεί από το 1978, όταν και ξεκίνησαν οι δορυφορικές παρατηρήσεις. Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από τη Σχολή Ωκεανογραφίας και Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου σημείωσε: «Αυτή η απότομη πτώση αλλάζει τον τρόπο που ερμηνεύουμε τις πρόσφατες μεταβολές στον χειμερινό πάγο της Αρκτικής». Η παύση του λιωσίματος των πάγων που παρατηρήθηκε στις αρχές του 20 αποδεικνύεται τώρα μια προσωρινή επιβράδυνση στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης υποχώρησης που συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο θαλάσσιος πάγος λειτουργεί ως φυσικό φράγμα ανάμεσα στον σχετικά θερμό Αρκτικό ωκεανό και την πολύ ψυχρότερη χειμερινή ατμόσφαιρα, αποτελώντας έτσι έναν κρίσιμο δείκτη για την πορεία του κλίματος. Η υποχώρησή του επιτρέπει σε μεγαλύτερες ποσότητες θερμότητας και υγρασίας από τον ωκεανό να περάσουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό επηρεάζει τα συστήματα πιέσεων, τη δημιουργία καταιγίδων και τη συνολική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, μεταβάλλοντας τον καιρό ακόμη και σε νοτιότερες περιοχές.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1822, γεννιέται ο Αυστριακός μοναχός Γκρέγκορ Μέντελ που ανακάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας. 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο έκαναν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 1974, με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιβάλλεται κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. 1981, ο Τούρκος Γκρίζος Λύκος Μεχμέτ Αλί Ακτσά καταδικάζεται σε ισόβια για την απόπειρα δολοφονίας του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου. 1987, πρωτοφανής καύσωνας με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπερβολική υγρασία πλήττει τη χώρα με δεκάδες θύματα.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: επιτυχία FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Διακοπές στην Ελλάδα κάνει ο τραγουδιστής Λουίς Φόνσι, γνωστός και μέσα από την επιτυχία του κομματιού Despacito. Ο πορτορικανός καλλιτέχνης πόζαρε στην παραλία με ένα λευκό πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, κοιτώντας χαμογελαστό στον φακό, προσθέτοντας πάνω στο story του την ελληνική σημαία. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής επισκέπτεται τη χώρα μας, καθώς πέρσι ταξίδεψε στη Μύκονο μαζί με τη σύζυγό του. Το ζευγάρι, όπως είχε γίνει γνωστό, είχε επισκεφτεί την Ψαρού, ενώ όπως φαίνεται επισκέπτονται συχνά το νησί των Ανέμων, καθώς ο φακός τους είχε εντοπίσει και το καλοκαίρι του 22 σε μαγαζί της Μυκόνου. Μία συγκινητική ανάρτηση για την Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του 30 χρόνια μετά τον θάνατό της. Ο γιος της αείμνης της Εθνικής Σταρ, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στο μνημόσυνο, δημοσίευσε μία φωτογραφία από το κημητήριο, επισημένοντας ότι θέλησε να βρεθεί κοντά της μόνος, μακριά από τα φλας και άλλες παρουσίες, τονίζοντας ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, η απουσία της μοιάζει μέχρι και σήμερα ένα γεγονός αδιανόητο. Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία φροντίζει άλλωστε να την επισκέπτεται με κάθε ευκαιρία. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η ηθοποιός κάθεται δίπλα στον πατέρα της, με τους δυο τους να τραγουδούν μαζί κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στη Σιτία. Μπαμπάς και κόρη δείχνουν να απολαμβάνουν ιδιαιτέρως τη στιγμή.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Αχ, μικρό παπαγαλάκι, πονηρό και κακομαθημένο. Σε πήρα, σε ταΐζω και σε ποτίζω και εσύ είσαι αχάριστο, εις πιούνι. Τα λες όλα στο πρόσωπο, θα σε ψακώσω.

0: δώσα λόγια γάμο. Μόνο θα σε ερωτευτώ.
1: 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: ξεχάσει που ακόμα σ' αγαπάω. Με πονάει.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1822, γεννιέται ο Αυστριακός μοναχός Γκρέγκορ Μέντελ που ανακάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας. 1943, 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο έκαναν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 1974, με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επιβάλλεται κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. 1981, ο Τούρκος Γκρίζος Λύκος Μεχμέτ Αλί Ακτσά καταδικάζεται σε ισόβια για την απόπειρα δολοφονίας του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου. 1987, πρωτοφανής καύσωνας με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπερβολική υγρασία πλήττει τη χώρα με δεκάδες θύματα.
3: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο Αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά έχει ξεσπάσει στις Αφίδνες κοντά στα διόδια της περιοχής. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, με τους δύο ηγέτες να δηλώνουν ότι οι θέσεις τους για το μεταναστευτικό είναι ταυτόσιμες. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Νότια Ανατολική Μεσόγειο και Ουκρανία. Τέσσερις ξεχωριστές δίκες στο φθινόπωρο για τους γαλάζιους βουλευτές που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις δεξαμενές του πρατηρίου καυσίμων στον Πειραιά, το οποίο είναι κλειστό εδώ και μήνες, έβγαιναν αναθυμιάσεις, οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από πρόεδρος του κόμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισπράξει 13 δισεκατομμύρια από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά κανείς δεν ξέρει πού πήγαν αυτά τα χρήματα, γράφουν οι Financial Times.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη λίστα της Celtic είναι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ο οποίος αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Hearts, έχει συμβόλαιο έως το 28 με την Ένωση και στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μέτρησε 33 συμμετοχές και ένα γκολ. Στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ, έχει μπει δυνατά στην υπόθεση του 34χρονου Ρέμο Φρόιλερ που έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια. Όλα έτοιμα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη της πρώτης μάχης στο Conference League, καθώς θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την Πάξη με μοναδικό στόχο να βάλει βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση. Ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το πρώτο μάτς και σε αυτή βρίσκεται ο Φαν Ντρόγκελεν που έλαβε τελευταία στιγμή το δελτίο του και δηλώθηκε άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα των πράσινων. Το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για την Πολωνία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά, ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 34 Καβάλα Νάξος Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Λίμνος Μύκονος, 37 Άρτα Πρέβεζα Σύφνος Ηράκλειο Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες Ρέθυμνο Χανιά, 40 Τρίκαλα Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Διακοπές στην Ελλάδα κάνει ο τραγουδιστής Λουίς Φόνσι, γνωστός και μέσα από την επιτυχία του κομματιού Despacito. Ο πορτορικανός καλλιτέχνης πόζαρε στην παραλία με ένα λευκό πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, κοιτώντας χαμογελαστός τον φακό, προσθέτοντας πάνω στο story του την ελληνική σημαία. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής επισκέπτεται τη χώρα μας, καθώς πέρσι ταξίδεψε στη Μύκονο μαζί με τη σύζυγό του. Το ζευγάρι, όπως είχε γίνει γνωστό, είχε επισκεφτεί την Ψαρού, ενώ όπως φαίνεται επισκέπτονται συχνά το νησί των Ανέμων, καθώς ο φακός τους είχε εντοπίσει και το καλοκαίρι του 22 σε μαγαζί της Μυκόνου. Μία συγκινητική ανάρτηση για την Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του 30 χρόνια μετά τον θάνατό της. Ο γιος της αείμνης της Εθνικής Σταρ, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στο μνημόσυνο, δημοσίευσε μία φωτογραφία από το κημητήριο, επισημένοντας ότι θέλησε να βρεθεί κοντά της μόνος, μακριά από τα φλας και άλλες παρουσίες, τονίζοντας ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, η απουσία της μοιάζει μέχρι και σήμερα ένα γεγονός αδιανόητο. Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία φροντίζει άλλωστε να την επισκέπτεται με κάθε ευκαιρία. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η ηθοποιός κάθεται δίπλα στον πατέρα της, με τους δυο τους να τραγουδούν μαζί κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στη Σιτία. Μπαμπάς και κόρη δείχνουν να απολαμβάνουν ιδιαιτέρως τη στιγμή.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής κατά τους χειμερινούς μήνες επιταχύνεται εκ νέου με ραγδαίους ρυθμούς, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Νέα μελέτη με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο του Southampton αποκαλύπτει ότι από το 24 έως το 25 η έκταση του πάγου κατά την περίοδο Φεβρουάριου-Μάρτιου εμφάνισε θεαματική μείωση της τάξης του 5,8%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια χειμερινή μείωση που έχει καταγραφεί από το 1978, όταν και ξεκίνησαν οι δορυφορικές παρατηρήσεις. Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από τη Σχολή Ωκεανογραφίας και Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου σημείωσε: «Αυτή η απότομη πτώση αλλάζει τον τρόπο που ερμηνεύουμε τις πρόσφατες μεταβολές στον χειμερινό πάγο της Αρκτικής». Η παύση του λιωσίματος των πάγων που παρατηρήθηκε στις αρχές του 20 αποδεικνύεται τώρα μια προσωρινή επιβράδυνση στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης υποχώρησης που συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο θαλάσσιος πάγος λειτουργεί ως φυσικό φράγμα ανάμεσα στον σχετικά θερμό Αρκτικό ωκεανό και την πολύ ψυχρότερη χειμερινή ατμόσφαιρα, αποτελώντας έτσι έναν κρίσιμο δείκτη για την πορεία του κλίματος. Η υποχώρησή του επιτρέπει σε μεγαλύτερες ποσότητες θερμότητας και υγρασίας από τον ωκεανό να περάσουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό επηρεάζει τα συστήματα πιέσεων, τη δημιουργία καταιγίδων και τη συνολική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, μεταβάλλοντας τον καιρό ακόμη και σε νοτιότερες περιοχές.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγκύευη. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

0: Θεσσαλονίκη Κλάδος 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά έχει ξεσπάσει στις Αφίδνες κοντά στα διόδια της περιοχής. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, με τους δύο ηγέτες να δηλώνουν ότι οι θέσεις τους για το μεταναστευτικό είναι ταυτόσιμες. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Νότια Ανατολική Μεσόγειο και Ουκρανία. Τέσσερις ξεχωριστές δίκες στο φθινόπωρο για τους γαλάζιους βουλευτές που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις δεξαμενές του πρατηρίου καυσίμων στον Πειραιά, το οποίο είναι κλειστό εδώ και μήνες, έβγαιναν αναθυμιάσεις, οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από πρόεδρος του κόμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισπράξει 13 δισεκατομμύρια από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά κανείς δεν ξέρει πού πήγαν αυτά τα χρήματα, γράφουν οι Financial Times.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη λίστα της Celtic είναι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη λίστα της Celtic είναι ο αριστερός.

0: Όλα έτοιμα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη της πρώτης μάχης στο Conference League, καθώς θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την Πάξη με μοναδικό στόχο να βάλει βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση. Ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το πρώτο ματς και σε αυτή βρίσκεται ο Φαν Ντρόγκελεν, που έλαβε τελευταία στιγμή το δελτίο του και δηλώθηκε άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα των πράσινων. Το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για την Πολωνία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά ορεινά, ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 34 Καβάλα Νάξος Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Λίμνος Μύκονος, 37 Άρτα Πρέβεζας Ύφνος Ηράκλειο Αθήνα Γιαννιτσά Σέρες Ρέθυμνο Χανιά, 40 Τρίκαλα Καλαμάτα.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Διακοπές στην Ελλάδα κάνει ο τραγουδιστής Λουίς Φόνσι, γνωστός και μέσα από την επιτυχία του κομματιού Despacito. Ο πορτορικανός καλλιτέχνης πόζαρε στην παραλία με ένα λευκό πουκάμισο και γυαλιά ηλίου, κοιτώντας χαμογελαστό στον φακό, προσθέτοντας πάνω στο story του την ελληνική σημαία. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής επισκέπτεται τη χώρα μας, καθώς πέρσι ταξίδεψε στη Μύκονο μαζί με τη σύζυγό του. Το ζευγάρι, όπως είχε γίνει γνωστό, είχε επισκεφτεί την Ψαρού, ενώ όπως φαίνεται επισκέπτονται συχνά το νησί των Ανέμων, καθώς ο φακός τους είχε εντοπίσει και το καλοκαίρι του 22 σε μαγαζί της Μυκόνου. Μία συγκινητική ανάρτηση για την Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας του 30 χρόνια μετά το θάνατό της. Ο γιος της αείμνης της Εθνικής Σταρ, ο οποίος δεν έδωσε το παρόν στο μνημόσυνο, δημοσίευσε μία φωτογραφία από το κημητήριο, επισημένοντας ότι θέλησε να βρεθεί κοντά της μόνος, μακριά από τα φλας και άλλες παρουσίες, τονίζοντας ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, η απουσία της μοιάζει μέχρι και σήμερα ένα γεγονός αδιανόητο. Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία φροντίζει άλλωστε να την επισκέπτεται με κάθε ευκαιρία. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η ηθοποιός κάθεται δίπλα στον πατέρα της, με τους δυο τους να τραγουδούν μαζί κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στη Σιτία. Μπαμπάς και κόρη δείχνουν να απολαμβάνουν ιδιαιτέρως τη στιγμή.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Το λιώσιμο των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής κατά τους χειμερινούς μήνες επιταχύνεται εκ νέου με ραγδαίους ρυθμούς, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Νέα μελέτη με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο του Southampton αποκαλύπτει ότι από το 24 έως το 25 η έκταση του πάγου κατά την περίοδο Φεβρουάριου-Μάρτιου εμφάνισε θεαματική μείωση της τάξης του 5,8%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια χειμερινή μείωση που έχει καταγραφεί από το 1978, όταν και ξεκίνησαν οι δορυφορικές παρατηρήσεις. Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από τη Σχολή Ωκεανογραφίας και Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου σημείωσε: «Αυτή η απότομη πτώση αλλάζει τον τρόπο που ερμηνεύουμε τις πρόσφατες μεταβολές στον χειμερινό πάγο της Αρκτικής». Η παύση του λιωσίματος των πάγων που παρατηρήθηκε στις αρχές του 20 αποδεικνύεται τώρα μια προσωρινή επιβράδυνση στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης υποχώρησης που συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο θαλάσσιος πάγος λειτουργεί ως φυσικό φράγμα ανάμεσα στον σχετικά θερμό Αρκτικό ωκεανό και την πολύ ψυχρότερη χειμερινή ατμόσφαιρα, αποτελώντας έτσι έναν κρίσιμο δείκτη για την πορεία του κλίματος. Η υποχώρησή του επιτρέπει σε μεγαλύτερες ποσότητες θερμότητας και υγρασίας από τον ωκεανό να περάσουν στην ατμόσφαιρα. Αυτό επηρεάζει τα συστήματα πιέσεων, τη δημιουργία καταιγίδων και τη συνολική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, μεταβάλλοντας τον καιρό ακόμη και σε νοτιότερες περιοχές.
3: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια.

0: εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 22 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1822, γεννιέται ο Αυστριακός μοναχός Γκρέγκορ Μέντελ που ανακάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας. 1943. 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο έκαναν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. 1974. Με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επιβάλλεται κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. 1981. Ο Τούρκος Γκρίζος Λύκος Μεχμέτ Αλί Ακτσά καταδικάζεται σε ισόβια για την απόπειρα δολοφονίας του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου. 1987. Πρωτοφανής καύσωνας με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπερβολική υγρασία πλήττει τη χώρα με δεκάδες θύματα.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

Κανονικά εσύ να. Κάνα μ' αβείς. Με κέλα η ωραία λεκερέ. Μα κάμα του μόνο εμένα. Κάνα μ' αβείς. Κάνα μ' αβείς.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Πανσεραϊνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό ποτιδρύσεις σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά έχει ξεσπάσει στις Αφίδνες κοντά στα διόδια της περιοχής. Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, με τους δύο ηγέτες να δηλώνουν ότι οι θέσεις τους για το μεταναστευτικό είναι ταυτόσιμες. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή, Νότια Ανατολική Μεσόγειο και Ουκρανία. Τέσσερις ξεχωριστές δίκες στο φθινόπωρο για τους γαλάζιους βουλευτές που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις δεξαμενές του πρατηρίου καυσίμων στον Πειραιά, το οποίο είναι κλειστό εδώ και μήνες, έβγαιναν αναθυμιάσεις, οι οποίες ωστόσο αντιμετωπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από πρόεδρος του κόμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εισπράξει 13 δισεκατομμύρια από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, αλλά κανείς δεν ξέρει πού πήγαν αυτά τα χρήματα, γράφουν οι Financial Times.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στη λίστα της Celtic είναι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ο οποίος αποκτήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι από τη Hearts, έχει συμβόλαιο έως το 28 με την Ένωση και στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα μέτρησε 33 συμμετοχές και ένα γκολ. Στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ, έχει μπει δυνατά στην υπόθεση του 34χρονου Ρέμο Φρόιλερ που έμεινε ελεύθερος από την Πολόνια. Όλα έτοιμα για τον Παναθηναϊκό εν ώψη της πρώτης μάχης στο Conference League, καθώς θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την Πάξη με μοναδικό στόχο να βάλει βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση. Ο Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το πρώτο μάτς και σε αυτή βρίσκεται ο Φαν Ντρόγκελεν που έλαβε τελευταία στιγμή το δελτίο του και δηλώθηκε άμεσα στην ευρωπαϊκή λίστα των πράσινων. Το πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού της σεζόν πλησιάζει και ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε για την Πολωνία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά ορεινά, ανατολικά υπηρωτικά, σποράδες και εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 34 Καβάλα Νάξος Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Λίμνος Μύκονος, 37 Άρτα Πρέβεζας Ύφνος Ηράκλειο Αθήνα Γιαννιτσάς Σέρες Ρέθυμνο Χανιά, 40 Τρίκαλα Καλαμάτα.

0: Μόδερνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Βράδυ 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό ποτιδρύσεις σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου παραδείγμα.